0: 89 Rainbow Legends.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στο ραντεβού μας. Από Δευτέρα και Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα. Έχουμε διαφορετική ψυχολογία. Είμαστε μαζί λοιπόν 6 με 8. Μέσα σε αυτές 2 ώρες τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σωστά. Με τη σωστή δοσολογία. Με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Μα πάρα πολλά. Προσπαθώντας να βρούμε, παιδιά, η αλήθεια είναι, την καλύτερη δυνατή διάθεση. Γιατί το ξεκίνημα την θέλει. Έτσι λοιπόν, ετοιμαζόμαστε τώρα με τα καφεδάκια μας. Ό,τι πρωινό τραβάει η ψυχούλα μας. Και είμαστε εδώ συντονισμένοι, όμορφα και ωραία για 2 ώρες. We'll be right back.

Εντάξει, είναι γεγονός. Ό,τι βροχές δεν μας έριξε μέσα στο καλοκαίρι, τις μαζεύει όλες τώρα τα βράδια. Γίνεται χαμός. Για άλλη μια φορά, η Θεσσαλονίκη, κανόε καγιάκ. Ράφτινγκ και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αλλά η θερμοκρασία, εκεί ψηλά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, πρωτοφανές, ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, μας έφυγε ο Αύγουστος και είπε, έλατε να σας κάνω ένα καύσωνα έτσι να με θυμηθείτε, να έχετε να λέτε για μένα. Έρχεται ο Σεπτέμβριος με ψηλές θερμοκρασίες, γιατί και σήμερα θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες και συννεφιά. Δεν ξέρω το βραδάκι αν πάλι μας κάνει μπουρίνι, γιατί το έχει συνήθεια αυτό. Αλλά θα δούμε τι θα κάνει το βράδυ. Είναι έκτακτα αυτά τα φαινόμενα. Έχω τις καλημέρες, γιατί επικοινωνούμε 6943-8080-89, Viber, αλλά και Facebook και Instagram έχω. Παρακαλώ, όπου θέλετε εσείς επιλέγετε και επικοινωνείτε μαζί μου. Γεια σου Ηλία Γούσιο. Καλημέρα στη φίλη μου την Αποστολία που φουρνίζει ήδη το φαγητό εκεί στην, και ετοιμάζεται φυσικά για την ημέρα της εκεί στην Οριστιάδα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξη Κριτίδη, στο Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον Νίκο στη Βενετία. Καλημέρα επίσης στην Χαρά. Καλημέρα στην Άντα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Και τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Αυτό δεν σας είπα προηγουμένως. 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια σχετική υγρασία στο 62%. Ένα αποφοράκι είναι βόρειος ο άνεμος και έχεις αυτή τη δροσιά, αλλά είναι ψευδέστηση, γιατί θα πιάσουμε τους 35, ίσως και 36 βαθμούς στο αστικό κέντρο της πόλης αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα.

είμαι σε Ρόμπερτ Σμιθ και εσύ. Κλαίνε και παρακλαίνε τα αγόρια. Βέβαια, εμείς μεγαλώσαμε σε μια άλλη εποχή, παιδιά, να σας το πω αυτό. Έπεφτε στις τυπούσες. Ήτανε το δάκρυ έτοιμο να φύγει, δηλαδή, από την πλεφαρίδα. Ω, βρεγαζί, άντρα, είσαι λοιπόν, να είναι τα παλικάρια. Έλα, ρε, κλαίνε τώρα τα αγόρια. Και καημένοι το πνίγαμε. Τι να κάνεις, έπρεπε να αποδείξουμε κι εμείς ότι έχουμε φύγει από την παιδική ηλικία στα 5 χρόνια και γίναμε ήδη άνδρες. Αυτά άλλαξαν, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η γαλλική παιδοψυχολόγια και σου λέει: κλάψε ελεύθερα, να φύγει από μέσα σου, να βαλαντώσεις, σε πάση περιπτώσει. Γιατί είναι και παυσίπονο το κλάμα. Βέβαια, όπως και το γεγονός όταν χτυπάμε οι μεγάλοι και αρχίζουμε και ρίχνουμε πινελίκια. Έχει αποδειχθεί αυτό που σας το λέω. Βέβαια, εφευρίσκουμε και κάτι πινελίκια φοβερά. Δεν το συζητάω, κυρίως αν χτυπήσει εκείνο το μικρό δαχτυλάκι στη γωνία του καναπέ. Θεοί, άγιοι και όλοι οι άγιοι του κόσμου κάπου εκεί δίπλα μας είναι. Και κάνουμε παρέα. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρύσα. Όταν μπορείς, λέει, να μαγειρέψεις το πρωί να το κάνεις, γιατί έχεις ένα καλό μετά όταν γυρνάς από τη δουλειά ή από την υποχρέωσή σου, το βρίσκεις έτοιμο. Συμφωνώ και παυξάνω. Παλαιότερα ήταν συνήθεια. Σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι το κάνουν και άντρες και γυναίκες, γιατί πολλοί ξεκινάνε τη ζωή τους μέσα από την εργένικη φάση και μορφή. Πολύ βροχή χθες, παιδιά, έτσι. Είδατε και τη συναυλία του Νταλάρα, η οποία αναβλήθηκε. Χαμός, και όσοι πήγαν στο θέατρο της Γης από την Αεροποντή και από το γεγονός ότι είχε χύμαρο στην κυριολεξία, οι άνθρωποι μείναν στα αυτοκίνητά τους για αρκετή ώρα μέχρι να ξεμπλοκαριστούν.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Ρωτάει φίλος μου ο Μανώλης, ξέρεις αν βρέχει κάπου πολύ στο νομό Θεσσαλονίκη? Το ψάξα λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχω ανταπόκριση από κάποιον από εσάς, ένα φίλο ή φίλη, αν συμβαίνει κάπου. Πάντως εγώ διένυσα όλη την Μουδανίων, ένα μεγάλο κομμάτι βέβαια, από τη Θέρμη μέχρι εδώ, και δεν βρήκα ίχνος βροχής. Έγινε ό,τι έγινε το βράδυ, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί σήμερα. Σήμερα δεν δίνει βροχές, δίνει συννεφιά, παιδιά. Αλλά αργά το βράδυ μπορεί να κάνει κανένα έκτακτο. Πάντως θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία. Και από την άλλη, όσον αφορά τους δρόμους της πόλης, να σας πω ότι δεν θα συναντήσετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί και η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα είναι ορθάνικτη και οι τρεις είσοδοι της πόλης είναι μια χαρά, δεν έχουν θεματάκι δηλαδή. Το κεντρικό αστικό οδικό δίκτυο και αυτό βαίνει καλώς. Επαρχιακοί δρόμοι, από ό,τι βλέπω, και αυτοί δεν έχουν το παραμικρό. Θα αλλάξει αργότερα, παρασκευιάτικα και όλα σήμερα, εν ώψη της έκθεσης. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, θα σας ενημερώσω.
1: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

επιστροφή στο στούντιο. 89 Rainbow, πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Σας είπα από χθες ότι ξεκινήσανε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά στάθμευση και επίσης στάση σε κεντρικούς δρόμους κοντά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 6 ώρα το πρωί όμως τα πράγματα πλέον είναι πολύ δύσκολα για όλους τους κεντρικούς δρόμους πέριξ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει περίπτωση, τώρα μην τους αναφέρουμε, μην το παζαρεύετε, δεν υπάρχει περίπτωση να παρκάρετε εκεί. Στην καλύτερη περίπτωση θα σας πάρουν τις πινακίδες, στη χειρότερη θα χαλάσουν και τα νεύρα σας. Οπότε να το ξέρετε ότι αυτό ισχύει κυρίως από σήμερα το πρωί, ξεκινήσει το αυστηρό μέτρο. Μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα, νωρίς το βραδάκι της Κυριακής, έρχεται ο Πρωθυπουργός, μιλάει το Σάββατο, την Κυριακή δίνει συνέντευξη, είναι δύο μέρες αιχμής και επίσης θα έχουμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις που θα γίνουν σε αρκετά σημεία κεντρικά της πόλης, σύντο γεγονός ότι θα έχουμε και τους αγρότες μαζί με τους κτηνοτρόφους να έρθουν για ψυχολογική βοήθεια και θα μαζευτούν στο Λευκό τον Πύργο. Γι' αυτό το λόγο, από αύριο το Σάββατο, στις 5 Σεπτεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι νεοτέρας, να δούμε πότε θα σταματήσει, 8 σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί και θα είναι γιατί είναι προληπτικό μέτρο. Ποιοι είναι αυτοί? Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Θα υπάρχει και άλλη ανακοίνωση βέβαια από την Μετρό ΑΕ, η οποία θα πει πότε θα λήξει η συγκεκριμένη, αν θέλετε, πάυση των σταθμών. Α, δούμε.

μαζεμένες καλημέρες να στείλω. Εδώ στο 69-43-80-80-89. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στην Αλή και το φίλο μου επίσης τον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Τον Νικολή. Καλημέρα στον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Καλημέρα στη Δέσποινα. Και εκτός από αυτό έχω και Instagram, έχω και Facebook στον 89 Rainbow που και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας όμορφα και ωραία. Και να σου που έρχονται τα πρωτάκια τώρα να πάνε στο σχολείο, να φύγουν από το σπίτι. Εδώ υπάρχει μια διτή αντίδραση. Κάποια είναι σπιτογατάκια και έχουν κολλήσει με τους γονείς, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν θα πάνε στο σχολείο μπορεί να αντιδράσουν λίγο κλάμα, λίγο δεν μπορώ, λίγο έτσι. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερπροστατευτικοί, γιατί πρέπει να κάνει και την εισαγωγή στον κοινωνικό χαρακτήρα και αυτό όπως και να το κάνεις είναι λίγο βίαιο. Και μετά έρχεται και το άλλο το θεματάκι που έχει να κάνει με το αν θα σε καλέσουν στις γιορτές, ποια παιδιά δεν σε καλέσαν στη γιορτή ή στα γενέθλια και το φέρνουν βαρέως τα παιδιά και φύγει το εγωισμός τους και ερχόμαστε εμείς οι γονείς που τα έχουμε μεγαλώσει σε ένα κουκούλι προστατευτικό, αλλά δεν είναι έτσι όμορφος κόσμος, ειδικός αγγελικά πλασμένος εκεί έξω. Μόνο ο Σολομός το είπε στο ποίημα. Θέλει να δώσει τη δική του τη μάχη, κάποιες θα τις κερδίσει, κάποιες θα χάσει και το παιδί, εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον κάπως βίαιο τρόπο θα μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία. Επίσης, αν θέλετε να μην πείτε ψέματα και να μην εξοραίζετε την κατάσταση, πετάξτε την μπάλα στο δικό του γήπεδο. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Πανεύκολα, όπως έκανα και εγώ με το γιο μου. Το ρώτησα, εσύ τους συμπαθείς όλους τους ανθρώπους? Αν δεν τους συμπαθείς, παίζεις με όλα τα παιδιά. Δηλαδή με κάποιους δεν κολλάς. Δεν μιλάω εγώ τώρα για αντιπάθεια ή για μίσος. Δεν κολλάς με κάποιους ανθρώπους. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τα άλλα τα παιδιά. Λίγο θα δυσκολευτούν μέχρι να το χωνέψουν στην πράξη, αλλά θέλοντας και μη, θα το κάνουν. Απαραίτητο όμως.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξημέρωσε για τα καλά, είναι 7 η ώρα και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Είμαι εδώ, έχω ανοίξει την αγκαλιά μου από τις 6 ήδη και σας υποδέχομαι όλους και όλες εσάς, τους παλαιότερους αλλά και τους νεόκοπους και νεόκοπες. Στη συντροφιά μας με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική. Βάζουμε τα δυνατά μας και έτσι ο ένας βοηθάει τον άλλον για να ξεκινήσει υπέροχα η κάθε μέρα, όπως και η σημερινή. Η μέρα Παρασκευή έρχεται και το Σαββατοκύριακο. Μια ψυχική ανάταση παραπάνω.

υπέροχα φωνητικά και είναι από τις περιπτώσεις αυτές όπου ένα τραγούδι ανήκει στην κατηγορία όπου ο ερμηνευτής δεν τραγουδάει αλλά μιλάει μελωδικά. Ένας και μοναδικός Lou Reed, μια βόλτα στους δρόμους με τα κόκκινα φανάρια μιας Μεγαλούπολης. Walk on the White Side. Καλημέρα σε όλους και όλες, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα, εκεί στη φαμίλια του και όλα τα παιδιά. Στην αστυνομική διεύθυνση, στη Μαρία Παυλίδου, καλημέρα στο Δημήτρη. Είπαμε επικοινωνούμε 6943-8080-89 συνήθως στο Viber. Από και άλλη μέρα και στο Σιωτηρία την Ευθυμιάδου. Αλλά επικοινωνούμε και στο, όχι μόνο στο Viber και στο, πες το αρέσει τώρα, άντε μην κολλάς, στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, παιδιά, η OpenAI ανακοίνωσε την Πέμπτη τη σταδιακή διάθεση του νεότερου και ισχυρότερου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το γνωστό ChatGPT που είχαμε την τελευταία έκδοση του 5. Τώρα έχουμε το ChatGPT 6. Τι κάνει αυτό, πέραν των όλων περισσότερων που κάνει και περισσότερες γνώσεις κτλ. Και βοήθειας, έχει περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί χρειάζονται αυτές. Ζούμε στην εποχή της γενικευμένης τεχνητής νοημοσύνης και τη χρησιμοποιούμε όλοι. Βέβαια, έχουμε περάσει και στην εποχή όπου πλέον οι ανθρώπινες επαφές δεν γίνονται εκτός συστάδινα, δεν γίνονται απομακρυσμένα. Καλώς ή κακώς, το δεχόμαστε, αυτό είναι. Από την άλλη όμως δεν πρέπει ρε παιδιά να χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη για να στείλετε ένα απλό μήνυμα και να συζητήσετε με κάποιον. Αν είναι απομακρυσμένη, που είναι απομακρυσμένη η επικοινωνία μας και την κάνει κάποιος άλλος για μας, τότε άστα βράστα.

Τώρα θέλεις δεν θέλεις, έχεις ξυπνήσει. Εδώ συζητάμε με ACDC. You shook me all night long. Μα τι φωτογραφία, τι πάσες ρε φίλε Νίκο. Είναι που λες περιχαρίζει ο τύπος με το ψάχνιο το καπελάκι. Φοράει και το τίσερ του ΠΑΟΚ, της ΠΑΟΚΑΡΑΣ. Γεμάτο το βλέπω το καλάθι μετά τις χαμηλές τιμές στο σούπερ μάρκετ μπροστά από τα ψυγεία. Είσαι η επιτομή του κυβερνητικού έργου. Μπράβο σου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα Πόλκα. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες υπέροχες. Καρπ, τι χέρι έχετε, τι φωτογραφίες βγάζετε. Κάποια στιγμή πρέπει αυτές να τις δείξουμε στον κόσμο, ρε παιδιά, με κάποιον τρόπο. Καλή μου η φίλη η Σωτηρία και ο αδερφός της ο Σωτήρης επίσης από τη Ζάκυνθο. Τώρα πολλές φορές όταν μαγειρεύουμε, τι κάνουμε. Βάζουμε ζεστό νερό κατευθείαν από τη βρύση γιατί λέμε κερδίζουμε χρόνο, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι επιστήμονες κουνάνε το δίκτυ δεξιά-αριστερά και λένε όχι. Τσουκουτού. Γιατί όταν το νερό ζεσταίνεται, φέρνει και κάποια πραγματάκια που δεν πρέπει, όπως είναι μόλυβδος, άλλες ουσίες που υπάρχουν μέσα στους αγωγούς της ίδρυυσης, συν το γεγονός ότι έχουμε και περισσότερα μικροπλαστικά. Κρύο νεράκι για πόση και μαγείρεμα, ας κάνει λίγο παραπάνω να ζεσταθεί, είναι πιο ασφαλές. Σας το λέω αυτό γιατί το λένε οι επιστήμονες. Και οι επιστήμονες κάτι ξέρουν παραπάνω, γιατί καθίσαν οι άνθρωποι και το μελετήσανε πάνω από 7 χρόνια. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν διαβάζετε μία μελέτη, μην μένετε μόνο στο γεγονός ότι έγινε μία μελέτη και η μελέτη πρέπει να δείτε σε ποιο περιοδικό και από ποια πανεπιστήμια ή από ποια τεχνολογικά και επιστημονικά ιδρύματα έγινε. Διαφορετικά, μπορεί να είναι και μια απλή ιδέα του αρθρογράφου.

0: Είμαστε πανέτοιμοι γιατί ανοίγει τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι τα εισιτήρια είναι στα 12 ευρώ. Αν όμως το κλείσετε ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Αν το κλείσετε σήμερα ημερήσια, ειδική προσφορά, είναι στα 7 ευρώ. Έτσι, για όλη την ημέρα, αν το έχετε κατά νου. Και από εκεί και πέρα είναι για φοιτητές και πολύτεκνους, όπου θα είναι και τους άνεργους που θα είναι στα 7 ευρώ επίσης. Και υπάρχουν κάποια πακέτα για όλες τις ημέρες που συμφέρει, κυρίως αν μιλάμε για οικογένειες και θέλετε να πάτε εσείς κάθε μέρα. Να το έχετε κατά νου, να μπείτε μέσα και να το ψάξετε για να ξέρετε καλύτερα. Τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση, γιατί η περιφερειακή οδός έχει αλλάξει. Δεν έχουμε τρομερά προβλήματα, αλλά από ανατολικά προς δυτικά, από τον κόμβο, όπως φεύγουμε δηλαδή από Μαλακοπία Νέα Ευκαρπία, από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι και τις Οικές, έχουμε ένα θεματάκι. Από την άλλη πλευρά τώρα. Ερχόμαστε και φτάνουμε, συναντάμε στο Επταπύργιο λίγο ένα μικρό μποτιλιάρισμα και μετά το ξανασυναντάμε στον κόμβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η Τσιμισκή αρχίζει και αρπάζει πολύ από τη Διαγώνιο μέχρι την Αριστοτέλους και οι υπόλοιποι δρόμοι σιγά σιγά αρχίζουν να αυξάνουν την κίνησή τους, όπως η Κατσιμίδη από την Περιφερειακή Οδό μέχρι το Καφτατζόγλιο. Αυτά μέχρι στιγμής, είπαμε ότι αλλάξει, αν υπάρχει κάτι έκτακτο, εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: 89 Rainbow.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Πάντως τώρα για να μοιραστώ και κάτι μαζί σας, το κομμάτι του ουρανού που βλέπω μπροστά μου τώρα από το παράθυρο είναι καταπληκτικό. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα πίνακας, ζωγραφικής και βάλε. Υπέροχα σύννεφα, υπέροχα φωτισμένα, άλλα μαύρα, άλλα άσπρα, ε. Με πιάσε και αυτό το καλλιτεχνικό πρωινιάτικα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ που είμαστε παρεούλα με την εκπομπή μας. Πρώτη καλημέρα στον 89 Rainbow και έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας πω, γιατί η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν δηλαδή, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Πρωτέργεια Win More από τις 4 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό pop-up booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της Πρωτέργεια. Με έπαθλα, ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά πολλά ακόμη δώρα. Ανακαλύψτε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη στα social media της Πρωτέργεια. 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 το απόγευμα σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από το pop-up booth της Πρωτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε όλους και όλες.

είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, όντως, Dr. Doctor από UFO. Και κάπως έτσι όμορφα, ωραία και παστρικά, όπως συνηθίζω να λέω, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω ολόψυχα, γιατί η δική σας συμμετοχή, τα μηνύματά σας, αυτή η διαδραστικότητα που υπάρχει σε καθημερινή βάση, και κλείσαμε και μία εβδομάδα ζωντανών εκπομπών. Ξεκινήσαμε από 31 του μηνός. Έτσι λοιπόν και θα συνεχίσουμε. Με βοήθησαν πάρα πολύ για να έχω την καλύτερη δυνατή διάθεση. Είπαμε, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι εύκολο να συμβαίνει πάντοτε, γιατί έχουμε μία καθημερινότητα η οποία μας μαστίζει με υποχρεώσεις, με ρουτίνα και με όλα αυτά. Και πρέπει να βρίσκουμε εμείς όλες αυτές τις όμορφες στιγμές της καθημερινότητας για να μπορούμε την κάθε μέρα να τη χαρακτηρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, μαζί με την Ίνα Νεκταρίδου, την Μαρία Μανατίδου και φυσικά τον καλό μου φίλο, τον Αντώνη Βλαβογελάκη, οι οποίοι θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2, Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5, Θοδωρής Κουρτσαλάκης, από τις 5 μέχρι και τις 8, Νίκος Μπογιατζής, και 8 με 10, ο καλός μου φίλος Θανάσης Μωραήτης. Να περάσετε καλά και σήμερα και το Σαββατοκύριακο, να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας και στα οικεία σας και αγαπημένα πρόσωπα. Και τα λέμε στο ξεκίνημα της άλλης εβδομάδας, τη Δευτέρα. Crazy Aerosmith και Blue Hotel από Chris Isaac. Τα δύο τραγούδια με τα οποία σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
2: 89 Rainbow.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Παρασκευούλα ζάχαρη.
9: Παρασκευή.
8: Παρασκευούλα μέλι.
9: Εδώ είμαστε.
8: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου.
9: Μαζί μας και το ΣΑΕΚ Α.
8: Εννοείται μαζί μας και το ΣΑΕΚ Α.

0: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Παιδιά, πότε πέρασε μια εβδομάδα?
3: Πω. Αυτό λέει και ο Τζιμ στο μήνυμά του. Καλημέρα. Καλέ, πότε πέρασε η πρώτη εβδομάδα?
2: Άντε.
3: Καλέ, πέρασε. Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημερούδια. Είναι Παρασκευή, είναι 4 του Σεπτέμβρη.
3: Παρασκευή.
2: Α, το κάνεις έτσι.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας ενημερώσω για ένα καινούριο εφέ που έχει μπει στη ζωή μου. Είναι το εφέ θολώματος. Θολώνουν τα γυαλιά μου, γιατί εκπέμπω εγώ ζέστη σαν άνθρωπος και εκπέμπει κρύο το κλιματιστικό μέσα στο στούντιο και δημιουργείται αυτό το εφέ όπως στα τζάμια του αυτοκινήτου.
3: Κοίτα, από μια ηλικία και μετά αυτό συμβαίνει.
2: Τι θα πεις?
3: Αυτό
2: πρόσεξε.
3: Συμβαίνει.
2: Από ποια ηλικία, Νίνα, και μετά? Από ποια?
3: Ηλικίες δεν λέμε.
2: Ναι.
3: Δεν θίγουμε πράγματα. Απλά εγώ γενικά μιλάω. Πάντως εσείς και σήμερα πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί σας έχουμε τα καλύτερα. Ζώδια, νέα, βρες το ψέμα, το δίλημα της ημέρας, αναλογική επανάσταση από τη ζωή βγαλμένα και φυσικά την καλύτερη μουσική.

0: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κυρία που ήταν το πρωί στο τρένο, στο μετρό. Και έβηχε πάρα πολύ. Έβηχε σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Oh. Παιδιά, μασκούλα.
0: Μασκούλα, παιδιά.
1: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα. Περάσαμε 2 χρόνια με μάσκες. Εκπαιδευτήκαμε.
1: Ναι.
0: Αρρωσταίνεις, βάλε τη μασκούλα, μην κολλήσεις και τους άλλους.
1: Α, μπράβο, προσέχεις και τον εαυτό σου, προσέχεις και τους άλλους. Είναι πολύ βασικό.
0: Και είναι και πας στον παράδεισο. Γιατί σκέφτεσαι τον συνάνθρωπο.
1: Είδες. Εκεί καταλήγουμε πάλι. Paradise. Και επειδή ο κόσμος μας είναι ψηφιακός και όλοι είμαστε συνεχώς πάνω από μία οθόνη, η εκπομπή μας αποφασίζει και κηρύσσει την έναρξη της αναλογικής επανάστασης.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή ιδέα θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που είναι να πάμε κάπου χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον δρόμο. Παραδείγματος χάρη σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη πόλη ή μια άγνωστη γειτονιά, ας πούμε. Και είναι να μην βάλουμε GPS.
0: Έλα ρε Αντώνη, αποκλείεται.
3: Ναι, ακραίο, ε. Μπορείτε να δείτε μεν το χάρτη και μετά να εμπιστευτείτε τη μνήμη σας και τον προσανατολισμό σας. Κοιτάξτε πινακίδες που είναι ο ήλιος, αναγνωρίστε γωνίες, δέντρα, κτίρια.
0: Τι λες, να περπατάμε χωρίς να κοιτάμε το κινητό μας.
3: Oh yes. Για χιλιάδες χρόνια και μέχρι περίπου, ξέρω εγώ, 30, οι άνθρωποι ταξίδευαν στον πλανήτη έτσι, με τον ήλιο, με τα άστρα, με ένα χάρτη, με την κοινή λογική. Εμείς ας το δοκιμάσουμε για αρχή κάπου κοντά, ε. Και ας ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Θα τα καταφέρουμε.
0: Πιστεύουμε σε εμάς.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό. Δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας, στον 89 Rainbow. Ο Νικόλας λέει: Για όσους δεν κατάλαβαν πώς πέρασε η εβδομάδα, ένα έχω να πω. Έφευγα από το σπίτι 6.30 το πρωί και γύριζα 7 το απόγευμα για δουλειά. Αυτή η εβδομάδα νομίζω έχει κρατήσει ένα μήνα. νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους. Και είμαι λέει τόσο ανώμαλος που αύριο θα πάω σε αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρα στην Πρέβεζα, εντελώς απροπόνητους.
1: Α,
0: Νικόλα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Εμείς με ανώμαλους δεν μιλάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί χθες είχαμε πάλι κάτι.
1: Πάμε. Δύο στα δύο για την πόλη μας. Μέσα σε 24 ώρες έριξε τόση βροχή όση έπρεπε να ρίξει μέσα σε δύο μήνες.
0: Αλήθεια.
1: Αύγουστο και Σεπτέμβριο μαζί. Σκέψου.
0: Χρωστούμενα.
1: Ναι.
0: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Σταμάτα. Καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Μη σας ξεγελάει το σημερινό δροσερό πρωινό. Τώρα έχουμε 24 βαθμούς και ένα μποφόρ δυτικό άνεμο. Αλλά το μεσημέρι θα φτάσουμε στους 35.
0: Θα έχουμε ζεστό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, καυτό.
0: Από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης όπου για Παρασκευή πρωί τα πράγματα τα βρίσκω λίγο φυσιολογικά. Ανησυχητικά φυσιολογικά.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, η Τσιμισκή Εγνατία είναι πεντακάθαρες. Υπάρχει τροχονόμος φουλ, βέβαια, θέλω να σας πω. Και η Βασιλίσσης Όλγας καθαρή. Ανάληψη έχει πολύ λίγα πραγματάκια. Έτσι, Κωνσταντίνου Καραμαλή εννοώ από ανάληψη έως Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός έχει κινησούλα. Φυσικά. Εντάξει, υπάρχουν και πάρα πολλά έργα εκεί. Κυρίως όμως εντοπίζονται τα προβληματάκια από το ύψος της. Των 40 εκκλησιών μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Πού να πάμε?
1: Να γίνουμε τουρίστες.
0: Να γίνουμε.
1: Θέλεις καριέρα στον τουρισμό? Ξεκίνα από τη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και φυσικά σε πεντάστερα ξενοδοχεία.
0: Πληροφορίες και εγγραφές στο eekalpha.gr και στο 2310 552 406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέργεια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέργεια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέργεια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη.
2: 89 Rainbow.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.

Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Can It Be Now. Τα άστρα είναι που μας καλούν αυτή την ώρα, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε σε ζώδια.
1: Αγαπημένη ώρα είναι των ζωδίων η ώρα.
0: Κριός, η Παρασκευή σου είναι σαν πόρτα που ανοίγει πριν χτυπήσεις. Μπες, αλλά μην ρίξεις και το μεντεσέ από τη φόρα.
1: Ταύρος, η μέρα αυτή είναι σαν καθαρά σεντόνια μετά από δύσκολη εβδομάδα. Ξάπλωσε, χαλάρωσε και μην αφήσεις κανένα να σου χαλάσει αυτή την αίσθηση.
0: Δίδυμη, το τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει σαν playlist που αλλάζει ύφος κάθε τρία τραγούδια. Κανείς δεν ξέρει τι παίζεις, ούτε εσύ, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Καρκίνος, η Παρασκευή σου είναι σαν μια παλιά φωτογραφία που βγήκε από το σιρτάρι. Συγκινήσου, αλλά μην βάλεις και τα κλάματα.
0: Λεού, σκέψου μια βραδινή έξοδο με καλή διάθεση και κακό παπούτσι. Θα περάσεις τέλεια, αρκεί να μην σε χτυπήσει στη φτέρνα.
1: Παρθένος, η μέρα αυτή είναι σαν σπίτι πριν έρθουν επισκέπτες. Όλα λάμπουν, αλλά εσύ βλέπεις μόνο το ψίχουλο δίπλα στην πρίζα.
0: Ζύγος, η Παρασκευή σου είναι σαν κοκτέιλ με ομπρελίτσα. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ελαφρύ, αλλά μπορεί να σε κάνει να στείλεις μήνυμα εκεί που δεν πρέπει.
1: Σκορπιός, σκέψου να φοράς κόκκινο κραγιόν σε μέρα που δεν έχεις καμία διάθεση. Βάλ το έτσι κι αλλιώς να τρομάξει λίγο η μιζέρια.
0: Τοξότης, είναι σαν να έχεις ένα boarding pass που περιμένει να εκτυπωθεί. Μπορεί να το πας αργά, αλλά ψυχολογικά είσαι ήδη στο gate.
1: Yeah. Εγώ καιρός, η Παρασκευή σου είναι σαν meeting που ακυρώθηκε τελευταία στιγμή. Μη ρωτήσεις γιατί, πες ευχαριστώ στο σύμπαν και φύγε.
0: Υδροχός, φαντάσου ότι σου έρχεται ιδέα για project στις 11 το βράδυ. Φαίνεσαι ιδιοφυής τώρα, αύριο μπορεί να είσαι απλώς κουτουρντισμένο.
1: Ιχθύς, η μέρα σου είναι σαν ένα φρόλουτρο με άρωμα άσε με ήσυχη. Πλύνε την εβδομάδα από πάνω σου και μην αφήσεις κανένα να σου χαλάσει την ηρεμία.
0: Φίλοι, αυτό είναι το αγαπημένο μου άρωμα. Τι άρωμα φοράς, άσε με ήσυχη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη. Είναι φυσικά το Rainbow Morning Show αυτό που ακούτε. Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Και ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας.
1: Γιατί εμείς κάθε μέρα βλέπουμε, ψάχνουμε και σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που μας κάνουν κάτι, μας τσιμπάνε λίγο γλυκά.
0: Ναι, η συγκεκριμένη κυρία με έχει κερδίσει,
1: ναι,
0: με τον αυθορμητισμό της,
1: ναι,
0: με την ειλικρίνειά της και με τον τρόπο που διεκδικεί το χώρο της.
1: Άντε να δούμε.
0: Το βίντεο της, γιατί από το TikTok έχω εκμεύσει το συγκεκριμένο viral.
1: Α, είναι TikToker.
0: Είναι TikToker, oh, κυρία, την οποία τη ζηλεύουν κιόλας πάρα πολύ, oh, τα views της και τα like της,
1: αλήθεια,
0: το καταγγέλει
1: τώρα
0: η ίδια, ναι. Ζηλεύουν το κορμί της, τα views της, τα like της. Κάποια προσπάθησε να της φάει και τον άντρα. Αλλά ακούστε την αντίδρασή της.
2: Άκουσα να σε πω εσένα και τα γλυκά σου έφαγα και τον άντρα μου δεν θα τον πάρεις. Τι νόμιζες εσύ? Ήθελες να με το παίξεις φιλενάδα και δήθεν με έφερες γλυκά γιατί είμαι καλή γυναίκα? Μα εγώ το κατάλαβα ότι το έκανες επίτηδες.
0: Ξέρω.
2: Για να γίνουμε φιλενάδες, για να βλέπεις πιο πολύ τον άντρα μου. Αλλά κι εγώ σου την έφερα. Και τα γλυκά σου έφαγα και φιλενάδα μου δεν θα γίνει. Ο άντρας μου είναι
0: δικός μου. Λοιπόν, τη βρίσκω απίστευτη και μιλάει έτσι όμως. Δηλαδή όλα της τα βίντεο είναι έτσι, φωναχτά. Και είναι on camera, έτσι. Και τα λέει όλα όπως πρέπει.
1: Τι κυρία.
0: Μια κυρία, αυτή και πολλές άλλες μέσα στο TikTok. Αν τώρα εσένα ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας είναι το στοιχείο σου, μπορείς να τον κάνεις επάγγελμα. Πού? Στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης, όπου μπορείς να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική ή σχέδιο μόδας online ή διαζώσεις.
1: Με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε fashion projects και δράσεις. Πληροφορίες στο eekalpha.gr και στο 2310.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Γεια, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας και βγαίνουμε γρήγορα γρήγορα. Στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση σήμερα, γιατί τα πράγματα από τις επόμενες ώρες και μετά θα αλλάξουν, γιατί αύριο έχουμε εγγένεια έκθεσης.
1: Oh, yes.
0: Περιμένουμε the Greek Prime Minister. Περιμένουμε πορείες αύριο το απόγευμα, από αύριο το μεσημέρι, Θεσσαλονίκη, το κέντρο δηλαδή της πόλης ουσιαστικά νεκρώνει, γιατί ξεκινούν οι πορείες και όλα τα σχετικά. Περιμένουμε και με χιλιάδες αστυνομικούς να έρθουν στην πόλη. Δεν ξέρω γιατί πάντα τόσες χιλιάδες αστυνομικοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένει η κυβέρνηση να γίνει φέτος στην έκθεση. Anyways, ποια είμαι εγώ για να κρίνω. Εγώ τώρα θα σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Τσιμισκή και Εγνατία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η Λαγκαδά είναι αρκετά φορτωμένη, κυρίως στο ανέβασμά της, από την Ξηροκρίνη μέχρι και τουλάχιστον τους Αμπελόκηπους. Είναι αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Ελβετία. Όχι ότι δεν κινείται, δεν έχει υποτιλιάρισμα, απλά έχει αρκετή κίνηση. Το ίδιο και ο περιφερειακός από. Από πού να το πιάσω? Από πού? Θα το πιάσω από το Επταπύργιο και θα πω ότι φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Και αν εσύ βλέπεις το μέλλον σου στο business, το marketing ή την ναυτιλία, η ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη σου προσφέρουν σύγχρονες σπουδές, online ή διαζώσεις, AI εργαλεία εκπαίδευσης, διεθνείς πιστοποίησης και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο μέσα σε 2 χρόνια.
0: Γίνω επαγγελματίας που ζητάει η αγορά. Κάλεσε τώρα στο 2310-552-406 ή μπες στο eekalpha.gr.
1: Φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Λαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Διάβημα έστειλε χθες η Αθήνα στην Άγκυρα σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία. Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. 2 ειδήσεις σας έχω τώρα που έρχονται από την Ουάσιγκτον. Η πρώτη, ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του 1 δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας. Η δεύτερη, ο αντιπρόεδρος του J.D. Vance προκάλεσε και αυτός αίσθηση με δηλώσεις του σε podcast, αναφέροντας ότι βρισκόμαστε σε έσχατους καιρούς και δεν θα τον εξέπλητε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Ας έρθουμε τώρα πίσω στα δικά μας, μια ανάσα βρισκόμαστε από την έναρξη της 90ης ΔΕΦ. Και θέλω να θυμίσω ότι αν έχετε σκοπό να την επισκεφτείτε αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία και με έκπτωση, υπάρχει early bird μειωμένη τιμή μέχρι και σήμερα και μετά πετάει το πουλάκι. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε στο Μεξικό παρέα με φαλαινοκαρχαρίες και σαλάχια και μοιράστηκε την εμπειρία της στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα.
6: Καλημέρα, μείνετε μαζί μας γιατί αυτήν την ώρα, και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα.
5: Εννοείται, καταρχάς θα παίξουμε βρες το ψέμα.
6: Επίσης, θα μιλήσουμε για το δίλημα της ημέρας.
5: Έρχεται καυτό δίλημα και
6: ναι,
5: σήμερα.
6: Ναι.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε από βραδείς και ψηφίζετε στο Instagram το 89 Rainbow. Είναι πάρα πολύ ωραία η συμμετοχή σας.
6: Περιμένουμε, εννοείται, τα μηνύματα. 6-9-43-80-80-89.
5: Εννοείται φυσικά ότι απολαμβάνουμε παρέα την καλύτερη μουσική και μαζί μας είναι και η Vodafone.

0: Όση ώρα ακούτε εσείς τους James, εδώ στο στούντιο βλέπουμε τους δρόμους που θα κλείσουν λόγω των κινητοποιήσεων και των εγγενείων της ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού για αύριο. Από σήμερα έχουν ξεκινήσει το απαγορεύεται να παρκάρετε.
1: Και όχι μόνο στάση. Δρόμοι.
0: Και το μετρό.
1: Και το μετρό.
0: Θα κλείσει και το μετρό το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8. Μέχρι τι ώρα, νομίζω μέχρι τις 8.
1: Νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ώρα. Πάντως πάρα πολλές τάσεις θα είναι κλειστές, οπότε θα γίνει ένας χαμός.
0: Να έχετε το νου σας. Στην παρέα μας έχουμε τη ΣΑΕΚ Α και εκεί το επαγγελματικό σου αύριο μπορεί να ξεκινήσει. Μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Μαθαίνεις περισσότερα στο iekalpha.gr ή στο 2310552. 406.
0: Το δίλημα της ημέρας. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Έχετε ήδη ξεκινήσει και ψηφίζετε από χθες το βράδυ στο Instagram. Αλλά θέλουμε φυσικά και τα μηνύματά σας. Θα προτιμούσες να μάθεις ότι ο σύντροφός σου έχει κρυφό λογαριασμό στα social ή δεύτερο κινητό?
1: Εννοείται δεύτερο κινητό. Γιατί θέλω να το κάνω σετ με το χθεσινό. Χθες έψαξα το πρώτο κινητό. Τώρα διαλέγω δεύτερο για να έχω να ψάχνω, κατάλαβες.
0: Και άλλη δουλειά δεν έχεις εσύ να κάνεις.
1: Κοίτα, είναι επαγγελματικός ο λόγος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δύο κινητά.
0: Το ξέρεις όμως αυτό, ότι έχουν δύο κινητά.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Εδώ λες ότι δεν το ξέρεις και το
1: θα
0: μαθαίνεις.
1: Θα το μάθω. Ναι, αλλά είναι για καθαρά επαγγελματικούς λόγους, Μαρία. Μπορεί ο άλλος να είναι γιατρός, μπορεί να είναι μεσίτη. Σου λέει εδώ θα με παίρνει η οικογένεια, εδώ θα με παίρνουν οι πελάτες. Οι ασθενείς.
0: Νίνα μου, Νινάκι μου, φίλη μου αγαπημένη. Άκου λίγο. Το να έχει κρυφό λογαριασμό στα social σημαίνει ότι γκομενιάζει. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Τι προτιμάς?
0: Το να έχει δεύτερο κινητό κρυφό σημαίνει ότι ή έχει κάποια παράνομη δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Που είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, διότι άντε να γκουμενιάζει, λες οκ, να το ανοιχτώ, αλλά να έχει και παράνομη δραστηριότητα.
1: Ενώ το δεύτερο έχει προφίλ για να κάνει like και καρδούλες.
0: Είναι το λιγότερο κακό και τα δύο χάλια είναι. Τώρα διαλέγουμε το λιγότερο κακό. Να σου πω κάτι, αν έχει δεύτερο κινητό σημαίνει ότι κρύβει και μπορεί να κρύβει μια ολόκληρη άλλη οικογένεια, Νίνα, κάπου. Σε μια άλλη πόλη.
1: Έλα, Μαρία.
0: Στην καρδίτσα. Να έχει άλλη οικογένεια στην καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Και να έχει δεύτερο κινητό για να επικοινωνεί με αυτή την οικογένεια.
1: Για πείτε μας κι εσείς 6943 80 80 89.
0: Ποιο είναι το χειρότερο, θέλουμε να ξέρουμε.
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο είναι χάλιο. Αλλά εδώ να. Στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος.

0: Φωτιά ανάψαμε με αυτό το δίλημα σήμερα.
1: Χαμούλης.
0: Τι θα προτιμούσες να μάθεις, ότι ο σύντροφός σου έχει κρυφό λογαριασμό στα social ή δεύτερο κινητό?
1: Για πες Μαρία, τι έγινε?
0: Λοιπόν, λέω, ανακοινώνω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα στο Instagram. Να μάθεις ότι έχει δεύτερο κινητό κερδίζει με 58%.
1: Ναι.
0: Και 42% ότι έχει κρυφό account, δεύτερο account στα social.
1: Είπαμε, μπορεί να είναι καθαρά επαγγελματικοί λόγοι. Γιατί να το πάμε δηλαδή στο πονηρό κατευθείαν? Ο Μάνος λέει, κρυφό λογαριασμό. Το δεύτερο κινητό δεν είναι απλά red flag, είναι ολόκληρη παρέλαση με κόκκινες σημαίες. Η Μαρία λέει, εννοείται δεύτερο κινητό. Τουλάχιστον εκεί ξέρεις αμέσως ότι έχουμε πρόβλημα. Με το κρυφό Instagram πρέπει μετά να ψάχνεις followers, likes και ποια είναι η Λούλου 87.
0: Η Μέρη λέει, το χειρότερο από όλα είναι ότι τον έχεις παντρευτεί. Θα συμφωνήσω, φίλοι.
1: Ναι.
0: Ό,τι από τα δύο και να μάθεις.
1: Και η Κατερίνα λέει, συγγνώμη, η σωστή απάντηση είναι, θα προτιμούσα να μάθω ότι είναι single, γιατί μετά από κρυφό account ή δεύτερο κινητό, πολύ πιθανό να μην είναι.
0: Καλημέρα, το μη χειρον βέλτιστον. Καλύτερα να έχει κρυφό λογαριασμό στα social, λέει μια άλλη φίλη, παρά κρυφό κινητό. Γιατί με το κρυφό κινητό σίγουρα έχει και κρυφό λογαριασμό στα social.
1: Α,
0: όσο για το θέμα του εταιρικού τηλεφώνου,
1: ναι,
0: πες, ο καλύτερος τρόπος για να κρύψεις κάτι, λέει εδώ η φίλη, είναι σε κοινή θέα. Άνετα μπορείς να βαφτίσεις την παράνομη σχέση σου με το όνομα ενός πελάτη. Mm. Πόσοι έχουν βαφτίσει του Λουλού 33, Μίτσο, Μίτσο Συνεργείο, Βαγγέλης Ιδραυλισιού και διάφορα άλλα τέτοια. Άσε ρε Νίνα, σε ταμάς. Λοιπόν, Vodafone στην παρέα μας, εννοείται, το ξέρετε. Αν χαλάσει το κινητό σας, εκεί θα πάτε, διότι υπάρχουν και οι Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα την επισκευή του. Περισσότερες λεπτομέρειες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς. Το Σουκού όμως θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς μας έρχεται καύσωνας που απασχολεί τις τελευταίες μέρες στη Δυτική Μεσόγειο. Στην Ισπανία, στη Σεβίλη χθες, είχε 42 βαθμούς. Πάρα πολλές περιοχές είχαν σαραντάρια. Ο ζεστός αυτός αέρας θα φτιάξει μια γλώσσα, άκου τώρα, πάνω από την Ελλάδα από αύριο και θα παραμείνει έως τη Δευτέρα. Από το πρωί όμως της Δευτέρας.
1: Α, για πες μου τα καλά.
0: Ναι, θα φυσήξουν βοριάδες. Ναι, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία επιτέλους. Το περιμένουμε.
1: Εννοείται πως το περιμένουμε. Λοιπόν, ξεκινάω με τις κινητοποιήσεις στις σημερινές εν ώψη ΔΕΘ για να το έχετε στο μυαλό σας όσοι θα κινηθείτε στο κέντρο της πόλης σήμερα. Από τις 8.30 το πρωί οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου κάνουν το καθιερωμένο καραβάνι της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία, πραγματοποιούν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και οι διασώστες πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συνήθως η συγκεκριμένη κινητοποίηση δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Αυτά σήμερα. Τώρα για αύριο, Σάββατο, από τις 3 και μετά το κέντρο της πόλης θα είναι πάρα πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προφανώς. Στις 5 συγκεντρώνονται αγρότες στην πλατεία Χάνθ. Την εμφάνισή τους θα κάνουν και αγροτικά μηχανήματα, σε συμβολικό αριθμό από ό,τι μαθαίνουμε. Στο ίδιο σημείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση και από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Σας τα λέμε όλα για να τα ξέρετε από σήμερα. Ναι. Την ίδια ώρα η ΓΕΣΕΕ πραγματοποιεί τη δική της συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, με πορεία προς τη Χάνθ. Το ΠΑΜΕ συγκεντρώσει στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ. Φοιτητές, άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Γενικώς όλοι αυτοί θα καταλήξουν στη Χάνθ, δεδομένου ότι θα γίνεται εκεί η ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Και τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εμείς δεν ξεχνάμε, φέτος τη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Λοιπόν, οπότε πηγαίνουμε, παίζουμε στο home run, ανακαλύπτουμε το ενεργειακό μας προφίλ στα Human Energy Apartments, δοκιμάζουμε τις γνώσεις μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Zenith θα είναι στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Εσείς θα μείνετε μαζί μας εδώ στο Rainbow Morning Show, γιατί αμέσως μετά τις διαφημίσεις παίζουμε Βρες το ψέμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή. Μαζί.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show της Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας και ήρθε η ώρα, παιδιά, να παίξουμε Βρες το ψέμα. Το δώρο είναι 40 ευρώ από το παραδοσιακό, μια κάρτα δηλαδή φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας.
1: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μια καλή μέρα? Καλό καφέ, νόστιμες, θρεπτικές γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο. Όλα φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό που σε φροντίζουν σαν στο σπίτι σου. Όπως και αν είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τη φτιάχνουν.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να ακούσετε πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που θα μας δώσει ο Αντώνης, γιατί μία από αυτές είναι το ψέμα. Προσοχή, δεν ψάχνουμε την αλήθεια.
2: Σωστό.
0: Ψάχνουμε το ψέμα. Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber, στο 6943-808089. Ο πιο γρήγορος και σωστός
1: κερδίζει.
0: Φυσικά, θα κερδίσει. Θα εκτιμηθεί μια γλυκιά καλημέρα και το όνομά σας στο ηχητικό μήνυμα. Οπότε ακούστε πολύ, πολύ προσεκτικά.
3: Βρες το ψέμα. Λοιπόν, για καφέ θα μιλήσουμε.
0: Ωραία.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Ένα, ο καφές ήταν κάποτε απαγορευμένος σε ορισμένες χώρες. Μην τρομάξετε πριν μάθουμε αν είναι ψέμα ή αλήθεια.
0: Δεν θα πηγαίνω.
1: Ούτε κι εγώ.
0: Πάμε στο δύο.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν καφέ για να μπορέσουν να κοιμηθούν αργότερα.
1: Ξέρω τέτοιους ανθρώπους, πολλούς.
0: Κι εγώ.
1: Εγώ αν πιω καφέ αργά, παίζει να κάνω να κοιμηθώ τρία βράδια.
0: Πάμε στο τρία.
3: Η κατανάλωση καφέ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών.
0: Νομίζω ότι είναι ανθυγιεινό το να κόβεις τον καφέ, γιατί αν κόβεις τον καφέ μπορεί να γίνεις ανθυγιεινός για τους άλλους.
1: Α, μπράβο, δεν είναι ο καφές υγιεινή συνήθεια?
0: Έλατε, για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Η Εύα είναι μαζί μας στη γραμμή. Εύα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλημέρα, Εύα. Πες μας τη σωστή απάντηση.
1: Ήταν τα τρία.
0: Είσαι σωστή, είσαι και πιο γρήγορη, έτσι, να το λέμε.
2: Μπράβο, γιατί... μπράβο, μπράβο.
1: Έτσι, είμαι γρήγορη.
2: Εύα, κέρδισες μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό για να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Wow, κορίτσια, τέλεια.
0: Εύα, ξέρεις τι έκανες?
1: Τι έκανα?
2: Τράφησε. Μπράβο, Εύα. Και εδώ να πούμε ότι ο καφές όντως συνεχίζει να ζει και να βασιλεύει. Η παγκόσμια κατανάλωση καφέ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Καφέ, η παγκόσμια ζήτηση παρουσίασε μια σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 2%. Μιλάμε για 177 εκατομμύρια σακιά. Καφέ.
0: Σακιά.
2: Ναι.
0: Μα πόσα ξέρεις, Νίνα Νεκταρίδη. Λοιπόν, Εύα μου, συγχαρητήρια.
2: Μπράβο.
0: Θα σου στείλουμε μηνυματάκι σε λιγάκι για το πώς θα πάρεις το δωράκι σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλιά. Ευχαριστώ. Φιλιά. Bye. Bye.

0: Πηγαίνουμε κατευθείαν στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα, εν ώψη και της αυριανής ημέρας που έχει πολλές δυσκολίες για την πόλη. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο περιφερειακό, από το σημείο της Ευκαρπίας, από το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και μέχρι τουλάχιστον το Επταπύργιο, δείχνει κατακόκκινο στο χάρτη αστικής κινητικότητας. Εγνατία, Τσιμισκή, ρολάρουν κανονικότατα, αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά, κυρίως στο σημείο της Ξηροκρίνης μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Παπάφη σχεδόν μέχρι και την Νέα Ελβετία. Βλέπω λίγο ότι και στη Βασιλής της Όλγας έχουμε αρκετή κινησούλα αυτή την ώρα, κυρίως στο ύψος εκεί της Αγίας Τριάδας.
1: Υπομονή, ψυχραιμία,
0: εγκαρτέρηση,
1: προσοχή και φυσικά 89 Rainbow. Χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή. Τι γίνεται, έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και αξιόπιστα. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: 12 μήνες εγγύηση. Σε εξυπηρετούν σε όλα τα καταστήματα Vodafone. Παράδοση παραλαβή από το σπίτι ή το γραφείο. Για περισσότερα, μπαίνει στο vodafone.gr. Ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ώρες απομένουν για να σηκώσει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σουρταφέρτα στην ερωτική μας πόλη συνεχίζονται με αυριανό καλεσμένο τον Πρωθυπουργό. Το πακέτο εξαγγελιών, μαθαίνω, ονομάζεται Μέτρα για Όλους και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε αύριο από κοντά. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά η τιμή του Brent φαίνεται να τσιμπάει, όπως λέμε επιστημονικά κι άλλο, φτάνοντας στα $97 το βαρέλι, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει όπως την ξέραμε. Δύο ειδήσεις σας έχω τώρα που έρχονται από την Ουάσιγκτον. Η πρώτη ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του ενός δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας. Η δεύτερη, ο αντιπρόεδρος του J.D. Vance προκάλεσε και αυτός αίσθηση με δηλώσεις του σε podcast, αναφέροντας ότι βρισκόμαστε σε έσχατους καιρούς και δεν θα τον εξέπληκε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η αποστολή Ζώη συνεχίζει τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη, όμως μαθαίνω ότι η Άμποτη τράβηξε τα νερά και της χάλασε την τέλεια φωτογραφία όπως έγραψε, που να μην ξημέρωνε φίλες και φίλοι. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: 89 Rainbow.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
3: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11 και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Σε λίγο, από τη ζωή βγαλμένα.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας. Ναι.
1: Νίνα. Προλογίζω το θέμα, κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ με την Νίνα. Δεν μπορώ. Δεν καταλαβαίνετε για το τι τρέλα μιλάμε, έτσι. Δεν υπάρχει, Νίνα. Το προλογίζω το θέμα και τι με στέλνεις φυλάκια.
1: Ναι.
0: Για φιλιά θα μιλήσουμε.
1: Εννοείται, θα μιλήσουμε γιατί κάθε μέρα τι κάνουμε εμείς. Βγαίνουμε, βλέπουμε, ρωτάμε, ψάχνουμε για σας, μαθαίνουμε και τελικά. Σας λέμε ότι, okay, καλές οι έρευνες, καλές οι μελέτες, αλλά σαν το βιωματικό δεν έχει.
0: Και σήμερα τι θα κάνουμε, βιωματικά φιλιά?
2: Ένα φιλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο.
1: Σκέψου πόσα τραγούδια έχει, έτσι.
0: Για φιλιά.
1: Για φιλιά. Βέβαια. Δηλαδή...
0: Βέβαια να σου πω κάτι, την πιο ωραία τάκα για το φιλί την έχει πει ο Σέξπιρ.
1: Για πες.
0: Ο οποίος έχει πει ότι για τον ταξιδευτή είναι ο δρόμος, για τον ερωτευμένο το φιλί.
1: Α, και η Γαρμπή όμως. Πες το με ένα φιλί.
0: Εγώ σε λέω για τον Σέξπιρ και εσύ μιλείς για τη Γαρμπή.
1: Α, υπάρχει και το φιλί, φιλί.
0: Με σκοτώνει.
1: Φιλί, φιλί, με λυτρώνει. Λοιπόν, τα καλύτερα φιλιά τα δίνουν όσοι γεννήθηκαν.
0: Όπα.
1: Ιανουάριο.
0: Δεν είμαι.
1: Μάρτιο.
0: Δεν είμαι.
1: Μάιο.
0: Δεν είμαι.
1: Ιούνιο,
0: δεν είμαι.
1: Δεν είμαι ούτε εγώ, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Γιατί όμως εμείς ως μικροί επιστήμονες προσπαθούμε να αναλύσουμε το όλο θέμα. Γιατί Ιανουάριο?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλοι.
1: Κοίτα, μπαίνει η νέα χρονιά, νέοι στόχοι, πολλά φιλιά, γιορτές αυτά, οπότε σου λέει...
0: Κουράστηκα να φιλάω τώρα, δεν θέλω.
1: Εντάξει, ναι. Μάρτιος,
0: ναι.
1: Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
0: Ναι.
1: Λουλουδάκια, πεταλουδίτσες, ναι. Κατάλαβες.
0: Και το Μάιο το ίδιο.
1: Μπράβο, ζέστη, περιμένεις το καλοκαίρι, ναι. Μετά Ιούνιος, okay, καλοκαίρι κάψα. Οκτώβριος αρχίζει, φθινοποράκι, κρύο, mm-hmm. αγκαλίτσες, mm-hmm. Και Νοέμβριο, πιο
0: Νοέμβριο,
1: πολύ κρύο.
0: Νοέμβριο άντρας μου,
1: α,
0: 1η Νοεμβρίου.
1: Απ, να, πιο πολύ κρύο, πιο πολλές αγκαλιές, χουχούλι. Οπότε να τα φυλάκια.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντα πίστευα ότι φυλάω καλά, αλλά δεν με έχει στη λίστα. Πολύ στενοχωρέθηκα.
1: Πείτε μας κι εσείς 6943 80 80 89.

0: Δεν φτάνει που κοιτούσαμε τα ζώδια, δεν φτάνει που ψάχναμε τα Instagram και τα διάφορα. Τώρα πρέπει να κοιτάμε και πότε έχουν γενέθλια για να ξέρουμε αν θα είναι καλή στο φιλί.
1: Σωστό.
0: Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, μας είπε η κυρία Νίνα εδώ, ότι είναι τα καλύτερα φιλιά.
2: Και η Έλενα γράφει: γεννήθηκα Μάιο και επιτέλους μία έρευνα που επιβεβαιώνει αυτά που ήδη γνώριζα. Δεν θα πω περισσότερα, υπάρχουν και πρώην που ακούνε. Ο Γιώργος γράφει: Αύγουστο γεννήθηκα, ζητώ επανέλεγχο και είμαι διαθέσιμος να συμμετάσχω στην έρευνα προσωπικά.
0: Γεια σου ρε Γιώργο Μερακλή.
2: Και η Κατερίνα: ο δικός μου είναι Νοέμβριο και μπορώ να επιβεβαιώσω τα αποτελέσματα, για επιστημονικούς λόγους βέβαια, εννοείται.
0: Εντάξει, του Νοεμβρίου και εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω, γιατί και ο δικός μου Νοέμβριο είναι. Είναι 1 Νοεμβρίου.
2: Τέλεια. Οπότε μιλάμε επιστημονικά.
0: Πάντα επιστημονικά, με βάθος, με έρευνα πεδίου κλπ. Επιστημονικά θα πατήσω και το play τώρα, γιατί έχει ξεκινάει μια τραγουδάρα και θέλω να δυναμώσετε όλοι, γιατί είναι Παρασκευή.

0: σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 4 Σεπτεμβρίου, έρχεται ένα καυτό σουκού και λόγω καιρού και λόγω δεθ. Οπότε να φύγουμε, να πάμε αλλού, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και άλλα τέτοια κλισέ.
1: Σας ζηλεύω σας που θα φύγετε.
0: Ναι, η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς τώρα, το σουκού όμως θα χτυπήσει και 38, οπότε καλά μπάνια.
1: Ομόντιε. Εμείς εδώ, στο κέντρο της πόλης.
0: Τι να πεις.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε κινησούλα στην Τσιμισκή, στο ξεκίνημά της από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους. Στην Εγνατία, στο ξεκίνημά της από το Συντριβάνι μέχρι την Πλατεία περίπου. Τη αρχή της Λαγκαδά είναι λίγο φορτωμένη. Ο περιφερειακός είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. Μόνο ένα κομμάτι δυτικά εκεί προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου βλέπω κοκκινισμένο. Αρκετή κινησούλα έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή σχεδόν σε όλο της το μήκος.
0: Στην παρέα μας και η Vodafone με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή του κινητού σου γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Τα νέα της ημέρας, Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Πάντα ζήλευα τα δημοσιογραφικά κλισέ, οπότε ας ξεκινήσω έτσι. Σε πυρετό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η νύμφη του Θερμαϊκού με ώρες να απομένουν μέχρι την έναρξη της 90ης ΔΕΦ. Με μέτρα για όλους, λέει, έρχεται φορτωμένο το κυβερνητικό επιτελείο. Οι κινητοποιήσεις βέβαια πολλές ξεκινούν από σήμερα και κλιμακώνονται αύριο με τις μεγάλες συγκεντρώσεις αγροτών και ΓΕΣΕΕ. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε και κάτι που ζηλεύαμε χρόνια από την Αθήνα. Θα κλείσουν επιτέλους και εδώ σταθμοί του μετρό λόγω κινητοποιήσεων. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά η τιμή του Brent φαίνεται να τσιμπάει, όπως λέμε επιστημονικά, κι άλλο φτάνοντας στα 97 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει όπως την ξέραμε. Μια είδηση από την Ουάσιγκτον τώρα, ο πρόεδρος Donald Trump βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του ενός δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω, να μην ζείτε στο σκοτάδι, ότι η Ευγενία Σαμαρά κολύμπησε στο Μεξικό παρέα με φάλαινο, καρχαρίες και σαλάχια και μοιράστηκε την εμπειρία της στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπλήρωμα.

0: είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και επειδή.
0: Για πες.
1: Τι θέλεις να πεις, όχι, όχι, εγώ δεν διακόπτω τη φίλη μου.
0: Αφού τη διακόψε. Εγώ δεν διακόπτω τη φίλη μου.
1: Έλα, πες.
0: Έλα, μου κόψες τη φόρα τώρα, δεν μπορώ να πω.
1: Θέλω να πω ότι επειδή είμαστε σε ρυθμούς death,
0: ναι,
1: σήμερα και αύριο, καθώς επίσης και την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο, το μετρό θα λειτουργεί 24 ώρες.
0: Α, καλό αυτό.
1: Για να εξυπηρετεί τον κόσμο που είναι και για τη ΔΕΘ.
0: Εκτός βέβαια από αύριο που θα κλείσουν κάποιες στάσεις, οι 8 συγκεκριμένα.
1: Ναι, από τις 3 το μεσημέρι.
0: Μέχρι όποια ώρα τελειώσει το τζέρτζελο, τέλος πάντων, στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Ωραίο, εντάξει, καλό.
1: Τι ήθελες να πεις, φίλη μου, Μαρία?
0: Ήθελα να πω ότι γενικά έχει πολλοί κόσμο στην Θεσσαλονίκη τώρα. Χαμός αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο. Γενικά όλη την εβδομάδα είναι όλα overbooked.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Βρίσκεις μέρος να σταθείς. Και γενικά θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Φέτος δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη και θέλουμε να σας πούμε ότι θα τη βρείτε σε δύο περίπτερα, και στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους, και μας περιμένει όλους εκεί με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία έχουν στο επίκεντρό τους την ανθρώπινη ενέργεια.
1: Μπορείτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε και τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Φοβερή ενέργεια, φοβερή ενέργεια. Και η δική σας η ενέργεια και η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, η οποία δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το πρωτέργεια Win More, 4 με 13 Σεπτεμβρίου, και ένα κινητό pop-up booth σε, και φυσικά σε 7 καταστήματα στην πόλη μας. Εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε ενεργειακές λύσεις για το σπίτι ή για την επιχείρησή μας, να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς. Ακούστε τώρα τι διαγωνισμούς έχει πρωτέρια, παιδιά. Ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα.
1: Τέλειο.
0: Το θέλω.
1: Εννοείται.
0: Το θέλω. 10.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε γι' αυτό. Και πολλά ακόμα δωράκια.
1: Τα θέλουμε όλα.
0: Τα οποία θα τα ανακαλύψετε στις επόμενες στάσεις του πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη και στα social media της Πρωτέρια. Και πού αλλού, Νίνα?
1: Πού αλλού? Σήμερα. Ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από τις 6 σήμερα το απόγευμα από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε και εσείς. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να περάσουμε υπέροχα.
0: Το δώρο για το ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα το θέλω εγώ. Δεν ξέρω αν ακούει το σύμπαν.
2: Καλά, σύμπαν. Παιδιά, κάτι θα κάνουμε ένα ηλεκτρολόγο να το μοιραστούμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Γίνονται. Οκ. Okay.

0: Όχι πάλι.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος της πρώτης εβδομάδας.
2: Περνάνε ημέρες.
1: Τα καταφέραμε.
2: Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Τι νομίζετε? Δηλαδή, ό,τι προλάβουμε, ό,τι φάμε.
1: Σταμάτα, βρε κι εσύ.
0: Έλα, Τόνι.
1: Δυσάρεστε άνθρωποι. Σταμάτα.
2: Όπως ξεκίνησα αισιόδοξα την εβδομάδα, την
0: κλείσω και έτσι. Αυτή η αισιοδοξία πια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι σταθερός.
1: Μας σκοτώνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη.

0: τη εβδομάδα, για την επικοινωνία σας, για την αγάπη σας, για τα πολύ ωραία σας τα θετικά τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, όταν είναι καλοπροαίρετες οι παρατηρήσεις και τις δεχόμαστε και τις θέλουμε.
1: Έτσι, καλοδεχούμενες.
0: Γιατί είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, όταν είναι κακοπροαίρετες δεν τις διαβάζουμε καν.
2: Μακριά και ξούτ.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone που είναι στην παρέα μας με την υπηρεσία Vodafone Tech Service που κάνει την επισκευή του κινητού σας γρήγορη, απλή και σίγουρη, διότι έχουν εκεί μια εξειδικευμένη ομάδα, τους Vodafone Tech Heroes, που αναλαμβάνουν τη συσκευή άμεσα, σας προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Μαθαίνετε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Πολλά πολλά φιλιά.
3: Φιλιά, καλό σου που.
0: Σας περιμένουμε το βραδάκι στο booth
1: pop-up booth της Πρωτέργειας, στο Μακεδονία Παλάς,
0: και πάλι μαζί
1: τη Δευτέρα.
0: Πολλά φιλιά.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. 89 Rainbow. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο και είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Προς το παρόν, Billie Jean.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Jones εδώ στον 89 Rainbow και θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Είστε από αυτούς τους τύπους που μόλις τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές επιλέγετε να ανοίξετε Google και να πατήσετε αργίες 2026, αργίες 2027 για να δείτε την επόμενη αργία, το επόμενο κενό? Εγώ είμαι, το παραδέχομαι και σας ενημερώνω ότι 26 του Οκτώβρη πέφτει Δευτέρα, ενώ 28 πέφτει Τετάρτη και με μία άδεια εκεί στην Τρίτη κάνεις ένα ωραίο πενταήμερο, μουά, μούρια. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο 69 43 80 80 89 στο Viber για να το συζητήσουμε όλοι μαζί, να δω μήπως

Born in the USA. Ένα τραγούδι που κάθε φορά που το σκέφτομαι, για κάποιο λόγο το έχω συνδυάσει με ταξίδι, το έχω συνδυάσει με road trip. Δηλαδή μπορώ πάρα πολύ εύκολα να με φανταστώ σε έναν μεγάλο μακρύ δρόμο κάπου στο Τέξας, με το camper van μου, με κατεβασμένα παράθυρα και να κάνω ένα road trip. Βέβαια, σε αυτή τη σκέψη αναγκαστικά δεν μπορώ να είμαι μόνη μου. Εγώ δεν οδηγάω, το έχω προσπαθήσει, το φοβάμαι, οπότε πρέπει να ανεχτώ τη συντροφιά κάποιου. Η σκέψη τώρα η δική μου βέβαια σχετικά με αυτό το τραγούδι, με το actual στίχο και την ιστορία, καμία σχέση, Ανατολή και Δύση, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Κάποια τραγούδια μας φέρνουν συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό, ασχέτως με το τι όντως συμβαίνει στους στίχους τους ή στην ιστορία τους. Η μουσική είναι για τον άνθρωπο, αυτό να θυμάστε.

αρχή ζευγαριών. Θα σου πω ότι κάποια στιγμή η γυναίκα σου θα κουραστεί και θα θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία, Γιώργο. Να το κοιτάξει αυτό. Επίσης, η σκέψη μου πάει στα παιδιά που έχουν φύγει από την Ελλάδα και μένουν στο εξωτερικό. Και αυτό το λέω γιατί προχθές βρέθηκα με τη φίλη μου την Ηλέκτρα, η οποία μένει στην Γερμανία. Και λέγαμε για το πόσο λιγότερες αργίες έχουν εκεί. Δεν υπάρχει 15 Αύγουστος, δεν υπάρχει αυτό το Μεγάλη Παρασκευή. Δεν υπάρχουν γενικά τόσες πολλές αργίες, γιατί εμάς είναι όλες συνδεδεμένες πάρα πολύ με το θρησκευτικό κομμάτι. Οπότε και έχουν τι έχουν, μια μέρα της δημοκρατίας, μια μέρα της απελευθέρωσης, κάτι με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο γιορτάζουν και that's all. Μετά δουλειά, δουλειά, δουλειά. Να είμαστε ευγνώμονες λοιπόν που έχουμε τόσες πολλές αργίες.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ώρες απομένουν για να σηκώσει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σουρταφέρτα στην ερωτική μας πόλη συνεχίζονται με αυριανό καλεσμένο τον Πρωθυπουργό. Το πακέτο εξαγγελιών, μαθαίνω, ονομάζεται Μέτρα για Όλους και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε αύριο από κοντά. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά η τιμή του Brent φαίνεται να τσιμπάει, όπως λέμε επιστημονικά κι άλλο, φτάνοντας στα 97 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει όπως την ξέραμε. Δύο ειδήσεις σας έχω τώρα που έρχονται από την Ουάσιγκτον. Η πρώτη ότι ο πρόεδρος Donald Trump βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του 1 δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας. Η δεύτερη, ο αντιπρόεδρος του J.D. Vance προκάλεσε και αυτός αίσθηση με δηλώσεις του σε podcast, αναφέροντας ότι βρισκόμαστε σε έσχατους καιρούς και δεν θα τον εξέπλητε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η αποστολή Ζώη συνεχίζει τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη. Όμως μαθαίνω ότι η Άμποτη τράβηξε τα νερά και της χάλασε την τέλεια φωτογραφία όπως έγραψε, που να μην ξημέρωνε, φίλες και φίλοι. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 89 Rainbow.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 12 η ώρα εδώ στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη και είμαστε μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2. Η πρώτη ώρα της εκπομπής μας έχει παρέλθει. Πάμε για περισσότερη αληθινή μουσική. Τώρα, Never Tear Us Apart, in excess.

0: Της ημέρας, η πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεντ είναι ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό pop-up booth και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής τους και να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς της πρωτέρια με έπαθλα ένα χρόνο δωρεάν ρεύμα, 10.000 ευρώ και πολλά ακόμη δώρα. Αν θες να ανακαλύψεις επόμενες στάσεις του Win More στη Θεσσαλονίκη, ακολούθησε την πρωτέρια στα social media. Ωστόσο, 89 Rainbow για την πρώτη μέρα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα, από τις 6 το απόγευμα, θα βρίσκεται στο pop-up booth της Πρωτέρια, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Σας περιμένουμε όλους εκεί, θα είμαστε κι εμείς εκεί με αληθινή μουσική και πολλά δώρα με την Πρωτέρια.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή ιδέα θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που είναι να πάμε κάπου χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον δρόμο. Παραδείγματος χάρη σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη πόλη ή μια άγνωστη γειτονιά, ας πούμε. Και είναι να μην βάλουμε GPS.
3: Έλα ρε Αντώνη, αποκλείεται.
2: Ναι, ακραίο, ε. Μπορείτε να δείτε μεν το χάρτη και μετά να εμπιστευτείτε τη μνήμη σας και τον προσανατολισμό σας. Κοιτάξτε πινακίδες, που είναι ο ήλιος, αναγνωρίστε γωνίες, δέντρα, κτίρια.
3: Τι λες, να περπατάμε χωρίς να κοιτάμε το κινητό μας.
2: Oh yes, για χιλιάδες χρόνια και μέχρι περίπου, ξέρω εγώ, 30, οι άνθρωποι ταξίδευαν στον πλανήτη, έτσι, με τον ήλιο, με τα άστρα, με ένα χάρτη, με την κοινή λογική. Εμείς θα το δοκιμάσουμε για αρχή κάπου κοντά, ε. Και ας ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Θα τα καταφέρουμε.
3: Πιστεύουμε σε εμάς.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: 89 Rainbow.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνισμό.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και σαν σήμερα το μακρινό 1954 ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο θρυλικό Grand Ole Opry. Μόνο που δεν πήγε ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς για το μελλοντικό βασιλιά του rock and roll, η αντίδραση του κοινού ήταν τόσο χλιαρή που σύμφωνα με την ιστορία ο υπεύθυνος του χώρου του είπε ότι μάλλον θα ήταν καλύτερα να επιστρέψει την προηγούμενη δουλειά του, η οποία δεν ήταν άλλη από οδηγός φορτηγού. Ο Elvis δεν το βάλε κάτω όμως, 2 εβδομάδες αργότερα εμφανίστηκε στο ανταγωνιστικό Louisiana Hayride, έκλεισε συμφωνία για 52 εβδομαδιαίες εμφανίσεις και κάπου εκεί άρχισε πραγματικά η εκτόξευσή του. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι αν σήμερα ή κάποια άλλη μέρα κάτι δεν σας βγει με την πρώτη, να θυμάστε ότι κάποτε είχαν πει στον Elvis να γυρίσει τα φορτηγά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Διάβαζα χθες ένα άρθρο και μπορώ πλέον να πω με βεβαιότητα ότι ο Kurt Cobain δεν ήταν και ο πιο διπλωματικός τύπος της μουσικής. Υπήρχαν μάλιστα 5 πολύ γνωστές μπάντες που είχε κατά καιρούς βάλει στο στόχαστρο και δεν ήταν άλλες από Pearl Jam, Led Zeppelin, AC/DC, Grateful Dead και Guns N' Roses. Με κάποιους είχε θέμα με τη μουσική, με άλλους με όλα όσα εκπροσωπούσαν, ενώ ειδικά με τον Axl Rose η κόντρα είχε πάει σε ένα πιο προσωπικό, θα λέγαμε, επίπεδο και μετά τα γεγονότα του 1992, νομίζω ήταν αυτό, ναι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεφύγει λίγο. Αυτό θέλει ένα άλλο ολόκληρο επεισόδιο. Ο Kurt Cobain γενικά είχε τις αντιπάθειές του και η αλήθεια είναι ότι δεν τις έκρυβε κιόλας. Το περίεργο είναι ότι όλες αυτές οι μπάντες που μόλις σας ανέφερα σήμερα θεωρούνται τεράστια ονόματα. Τώρα, να με συγχωρεί ο Kurt, τον οποίο τον έχω και τρομερή αδυναμία, αλλά θα πάμε σε Thunderstruck και AC/DC.

0: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το ρολόι έδειξε κιόλας μία, η τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Η Μιραφαέλα Νικολούλη και μαζί σας από τις 11 καθημερινά εδώ στον 89 Rainbow. Τώρα πάμε για Hotel California και Eagle. Συντονίσου για περισσότερη αληθινή μουσική.

αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μην River City People, τόσα χρόνια ξέραμε ότι το σωστό είναι 8 ώρες ύπνου. Ε, όχι. Τώρα έρχεται νέα μελέτη και μας λέει ότι το 8ωρο δεν είναι τελικά κανόνας για όλους. Οι ανάγκες στον ύπνο διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και κάποιοι μπορεί να λειτουργούν μια χαρά και με λιγότερο. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ζούσα με 2 έως 5 ώρες ύπνο. Τώρα το έχω πάει στο 5 με 6 και υπάρχουν κάποιες φορές όμως που πέφτω σε χειμερή ανάρκη και κοιμάμαι ένα 12ωρο για να στρώσω. Αυτό είναι για να αντισταθμίσω την αϊπνία των προηγούμενων ημερών. Μπορώ να έχω κάνει 2 ώρα, 2 ώρα, 2 ώρα. Θα κάνω ένα 12ωρο για να το φέρω βόλτα. Και όλα αυτά χωρίς καφέ, έτσι. Είμαι από αυτούς τους περίεργους που λειτουργώ χωρίς καφέινη. Βέβαια, άλλο λειτουργώ με 5 και 6 ώρες ύπνο και άλλο έχω μάθει να ζω κουρασμένος, κουρασμένη και το έχω βαφτίσει λειτουργώ. Υπάρχει μια χρυσή τομή εκεί. Πρέπει να μπορείτε να είστε ικανοί να την διακρίνετε. Εσείς πόσες ώρες χρειάζεστε για να ξυπνήσετε σαν άνθρωποι? Στείλτε μου το μήνυμά σας στο 6943-80-80-89. Πάμε τώρα σε διφημίσεις και επιστρέφουμε με τις δικές σας απαντήσεις.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκα, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο,
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: 89 Rainbow.
6: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Επιστροφή εδώ στον 89 Rainbow και στα δικά σας μηνύματα σχετικά με το πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε για να είστε λειτουργικοί. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, λέει η Μαρία, εγώ θέλω 8 ώρες, κοιμάμαι 6 και μετά θέλω άλλες 4 για να συνέλθω. Ζήτη και εσείς ανάμεσά μας. Με 5 ώρες, λέει ο Νίκος, όλα καλά. Ή γύρω μου, δεν ξέρω αν είναι. Νίκο, εσύ όλα καλά, ή γύρω σου σίγουρα όχι όλα καλά με 5 ώρες ύπνο. 7 ώρες ακριβώς, λέει ο Κώστας. Αν κοιμηθώ 8, ξυπνάω πιο κουρασμένος και άντε εξήγησέ το με αυτό. Κώστα, σίγουρα δεν είμαι εγώ το άτομο που μπορεί να στο εξηγήσει αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ έτσι σαν μια πρόχειρη κασία είναι ότι μάλλον έχεις προγραμματίσει και συνηθίσει τον οργανισμό σου σε αυτό το πρόγραμμα. Η Μαρία λέει: δεν μετράω ώρες ύπνου, μετράω πόσα σνουζ πάτησα και αυτή είναι η απόλυτη ταύτιση η δική μου, καθότι χρειάζομαι τουλάχιστον 30 σνουζ κάθε πρωί. Μαζί με εμένα τα ακούει και ο έρημος ο γείτονάς μου, σταυστή την σύγχρονη ελληνική οικοδόμηση της Μεσοτυχίας και σίγουρα κάποια στιγμή θα θελήσει να με βρήσει. Το αναμένω, θα το δεχτώ, έχει και αυτό στα δίκια του, έχω και εγώ τα δικά μου. Τα υπόλοιπα μηνύματα είναι εκεί στο 8 και ένα μεγάλο ποσοστό που έχετε πάθει τσότσο με το γεγονός ότι ανακοίνωσα ότι δεν πίνω καφέ. Παιδιά, ναι, ζούμε ανάμεσά σας, είμαστε λειτουργικοί και δεν χρειαζόμαστε καφέινη. Ποιος να μας πει τι. Πάμε σε Τζόζεφιν και Κρις Ρέα εδώ, στον 80.

Χορεύετε τώρα εσείς ή μόνο εγώ το έχω πάθει μέσα στο στούντιο? Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη, κάναμε παρέα μαζί από τις 11 μέχρι και τις 2. Έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, Νίκος Μπογιατζής 5 με 8, Θανάση Μωροίτης 8 με 10. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα πιο υπέροχο Σαββατοκυριακό. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 11.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Πάντα ζήλευα τα δημοσιογραφικά κλισέ, οπότε ας ξεκινήσω έτσι. Σε πυρετό, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η νύμφη του Θερμαϊκού με ώρες να απομένουν μέχρι την έναρξη της 90ης ΔΕΒ. Με μέτρα για όλους, λέει, έρχεται φορτωμένο το κυβερνητικό επιτελείο. Οι κινητοποιήσεις βέβαια πολλές ξεκινούν από σήμερα και κλιμακώνονται αύριο με τις μεγάλες συγκεντρώσεις αγροτών και ΓΕΣΕΕ. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε και κάτι που ζηλεύαμε χρόνια από την Αθήνα. Θα κλείσουν επιτέλους και εδώ σταθμοί του μετρό λόγω κινητοποιήσεων. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά η τιμή του Brent φαίνεται να τσιμπάει, όπως λέμε επιστημονικά κι άλλο, φτάνοντας στα $97 το βαρέλι, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει όπως την ξέραμε. Μια είδηση από την Ουάσιγκτον τώρα, ο πρόεδρος Donald Trump βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του ενός δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω να μην ζείτε στο σκοτάδι ότι η Ευγενία Σαμαρά κολύβησε στο Μεξικό παρέα με φάλαινο, καρχαρίες και σαλάχια και μοιράστηκε την εμπειρία της στο Instagram. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Η ώρα είναι 2 ακριβώς, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και αυτό είναι το νέο του ανανεωμένο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, μαζί τα λέμε καθημερινά από τις 2 στις 5 με αληθινή μουσική αλλά και όλα όσα χρειάζεται για να κάνουμε τα μεσημέρια μας ακόμη καλύτερα. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου μένετε μαζί μου σε αυτή την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, παρέα με την Nova. Σας έχω αγαπημένες επιτυχίες και σήμερα όπως αυτή που έχετε αμέσως τώρα από τη Survivor.

Patti Smith και το Because the Night, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, η σχετική υγρασία στο 34%, πάλι καλά. Αναμένουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι να μας τα αλλάξει όλο καιρό το βράδυ. Θα βήξει. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης. Η 90η είναι αυτή στη σειρά και εμείς ερχόμαστε να τα εκατοστήσει και ακόμη παραπέρα με μεγαλύτερη επιτυχία. Φέτος θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία, 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, ανοιχτά καθημερινές 4 το μεσημέρι έως 10 το βράδυ και Σαββατοκύριακα 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 9 έως 12 ευρώ. Και εσείς πάντα στον ολοκαίνουργιο 89 Rainbow, με νέα πρόσωπα αλλά και αγαπημένες φωνές και φυσικά την καλύτερη μουσική στην πόλη. Σε λίγο Guns N' Roses και Run DMC, τώρα Blondie.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: πόσο μπροστά ήταν αυτή η τύπη. Run DMC. Καταπληκτική συνεργασία με τους Aerosmith στο Walk This Way. Πάντα σαν από τα νέα Rainbow, μεσημέρι Παρασκευή, στο Δωρή και Ζαλάκη σε μικρόφωνο, εδώ και η Nova. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Αμέσως μετά το break, επιστρέφω με Duran Duran. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Βλέπουμε, ψάχνουμε και σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που μας κάνουν κάτι, μας τσιμπάνε λίγο γλυκά.
3: Ναι, η συγκεκριμένη κυρία με έχει κερδίσει,
2: ναι,
3: με τον αυθορμητισμό της,
2: ναι,
3: και με τον τρόπο που διεκδικεί το χώρο της. Κάποια προσπάθησε να της φάει και τον άντρα, αλλά ακούστε την αντίδρασή της.
4: Άκουσα να σε πω εσένα. Και τα γλυκά σου έφαγα και τον άντρα μου δεν θα τον πάρεις. Τι νόμιζες εσύ? Ήθελες να με το παίξεις φιλενάδα και δήθεν με έφερες γλυκά γιατί είμαι καλή γυναίκα? Μα εγώ το κατάλαβα ότι το έκανες επίτηδες.
2: Ξέρω.
4: Για να γίνουμε φιλενάδες, για να βλέπεις πιο πολύ τον άντρα μου. Αλλά κι εγώ σου την έφερα. Και τα γλυκά σου έφαγα και φιλενάδα μου δεν θα γίνει. Ο άντρας μου είναι
2: δικός μου.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

τα νέα Rainbow, νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη, Kansas, Dance in the Wind. Θοδωρής Φυσαλάκης στο μικρόφωνο. Έχουμε ρυθμίσει στον αστικό ιστόλογο έκθεση, παιδιά. Από τις 6 το πρωί σήμερα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε Αγγελάκη, σε σημεία της Εθνικής Αμήνης, στην Αγίου Δημητρίου, στη Λαμπράκη, στην Εγνατία, στην Αρμενοπούλου, στην Γερμανού, στην Ιασονίδου, στην Παύλου Μέλα, σε όλο το μήκος της, Καφτατζόγλου, στο ρεύμα καθόδου. Ενώ το Σάββατο από τις 3 και μετά θα διακοπεί και η κυκλοφορία σε πάρα πολλές οδούς του κέντρου. Για την κίνηση από ανατολικά προσθετικά, οι οδηγοί θα πηγαίνουν από Κατσιμίδη, Περιφερειακό και Αγίου Δημητρίου. Ενώ από την άλλη μεριά, 26 Οκτωβρίου, Λαγκαδά και Περιφερειακή. Καλή δύναμη, αδέρφια.

όλα σε μια φράση. To be a rock and not to roll. Αγαπημένο Stairway to Heaven στα 89 Rainbow. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα πρωινά μας εδώ έχουν μια ιδιομορφία. Έχουμε δύο κορίτσια που κάνουν κατάληψη στο στούντιο από τις 8 έως τις 11. Τη Μαρία Μανατίδου και την Ίνα Νεκταρίδου. Αυτές οι δύο είναι γνωστές από παιδιόθεν που λέμε. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν κάνει κράτος στο ραδιοφωνό. Και εκεί έρχεται το λεβεντόπεδο Αντώνης Λοβογελάκης να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Γιατί όπως για να το κάνουμε, αυτές οι δύο μεγάλους ασταγόνατα του Αντώνη. Rainbow Morning Show καθημερινά 8 με 11. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμη, πιστέψτε με, θα το λατρέψετε. Είσαι στην Νόβα. Κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, ο Mark Almond.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το Pop-Up Booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15 και 90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης

από τα νέα Rainbow, θα δουλεύω αλλάξει το μικροφωνό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έως τις 5 όπως κάθε απόγευμα, στον αγαπημένο σταθμό. Μείνετε μαζί μου σε λίγο. Αγαπημένες επιτυχίες. Από Creedence Clearwater Revival, είναι εξής και μέσα τώρα ο Sting.

Είναι εξαιρετικά 89 Rainbow. Το Δόρης Κουτσαλάκης μαζί σας και αυτό το καυτό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Οι παλιότεροι ίσως θυμάστε το MySpace, τον πρόδρομο των social media. Σε αυτή την πλατφόρμα πρώτος ο φίλος ήταν ο ιδρυτής της, ο Τιμ. Ένας πολύ χαρούμενος τύπος, ο οποίος ενώ έφερε ουσιαστικά την επανάσταση, δεν κατάφερε να συναγωνιστεί το Facebook και τελικά έκλεισε την επιχείρηση. Το MySpace λοιπόν αναμένεται να επιστρέψει και αυτό που θα το κάνει διαφορετικό από τα υπόλοιπα social media είναι ότι δεν θα έχει αλγόριθμο που θα διαβάζει τις προτιμήσεις σου για να σου πασάρει τα ίδια και τα ίδια, ώστε να συνεχίζεις να σκρολάρεις ασύστολα. Οι πληροφορίες μιλούν για customized profile, χρονολογική σειρά στο feed και ανελαίτη έρευνα για νέα μουσική, ώστε να προσφέρει πραγματικά κάτι ενδιαφέρον. Όπως ακριβώς δηλαδή είχε ξεκινήσει το MySpace στις αρχές των Zeros. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα εκτιμηθεί περισσότερο από την πρώτη φορά. Εμείς πάντως εκτιμούμε ιδιαίτερο την καλή μουσική, όπως αυτή που έρχεται τώρα από τον Joe Cocker.

0: κλασική 80's pop. Talk talk such a shame. 89 Rainbow, Θοδωρής Ξαλέκης στο μικρόφωνο, μαζί μου και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επισκέψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το break με καταπληκτικό ντουέτο. Δεν θα σας πω όμως ποιο είναι, γιατί θέλω να σας κρατήσω σε αγωνία. Να είστε εδώ.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: 89 Rainbow.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Oh, father, tell me.

Captured Southside Johnny. Είμαστε στα 23 πριν τις 4. Ώρα δύσκολη να βρίσκεσαι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι αποφύγεται αυτή τη στιγμή. Εννοείται περιφερειακή. Μιλάμε για πολύπονο, έτσι. Η Τσιμισκή από Αγία Σοφία μέχρι Αγία Σοφίας μέχρι και Δωδεκανήσου είναι γεμάτη. Περιμετρικά των δικαστηρίων αρκετά αυξημένη. Η λεωφόρο Νίκης από την Παλαιού Σταθμού ακόμη είναι γεμάτη με αυτοκίνητα. Ίσως λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Από ό,τι βλέπω και η Αγίου Δημητρίου έχει κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι το νοσοκομείο Γεννηματάς και επίσης Κωνσταντίνου Καραμαλή ιδιαιτέρως στην έξοδο προς Βούλγαρη. Αμέσως τώρα παίζω Mr. Big Wild World. Έτσι ακριβώς. Στον 89 Rainbow, πάντα συντονισμένοι, μείνετε μαζί μου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Νόβα, σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Περισσότερο για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi και όρους και προϋποθέσεις στο nova.gr. Σε λίγο Αντώνης Βλαβογελάκης με τα τελευταία νέα και επιστρέφω αμέσως μετά για άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες. Μην φύγει κανείς, έτσι.

0: αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ώρες απομένουν για να σηκώσει αυλαία η 90η ΔΕΘ και τα πολιτικά σούρτα φέρτα στην ερωτική μας πόλη συνεχίζονται με αυριανό καλεσμένο τον Πρωθυπουργό. Το πακέτο εξαγγελιών, μαθαίνω, ονομάζεται Μέτρα για Όλους και τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε αύριο από κοντά. Δεν ήθελα να το μάθετε από μένα, αλλά η τιμή του Brent φαίνεται να τσιμπάει, όπως λέμε επιστημονικά κι άλλο, φτάνοντας στα 97 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει όπως την ξέραμε. Δύο ειδήσεις σας έχω τώρα που έρχονται από την Ουάσιγκτον. Η πρώτη ότι ο πρόεδρος Donald Trump βλέπει πια το πρόσωπό του και σε νομίσματα, αφού το έβαλε σε συλλεκτικά κέρματα του 1 δολαρίου για τους εορτασμούς των 250 ετών ανεξαρτησίας. Η δεύτερη, ο αντιπρόεδρος του J.D. Vance προκάλεσε και αυτός αίσθηση με δηλώσεις του σε podcast, αναφέροντας ότι βρισκόμαστε σε έσχα τους καιρούς και δεν θα τον εξέπλητε αν ο Αντίχριστος περπατούσε ανάμεσά μας. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, οφείλω να σας ενημερώσω ότι η Αποστολία Ζώη συνεχίζει τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη. Όμως μαθαίνω ότι η άμποτη τράβηξε τα νερά και της χάλασε την τέλεια φωτογραφία όπως έγραψε, που να μην ξημέρωνε, φίλες και φίλοι. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 89 Rainbow.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Η ώρα είναι 4, είστε πάντα συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στο νέο ανανεωμένο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Θερμοκρασία στους 32 Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι μια τρέλα σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για τα εγγένεια της ΔΕΘ. Εντάξει, η κίνηση είναι το λιγότερο που μπορούμε να περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ακόμη θερμοκρασία με σούπερ επιτυχίες από REM, Steve Miller Band, τώρα Phil Collins, Philly Bailey. Γρηγόρη, αυτό για σένα.

Peter Band, Serenade, 10 λεπτά μετά τις 4, μαζί και αυτή την ώρα με αληθινή μουσική στον 89 Rainbow. Θοδωρής Κουτσαλάκης έως τις 5. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το νέο Harry Potter που έρχεται τα Χριστούγεννα. Δεν πρόκειται για νέα ταινία, αλλά για τηλεοπτική σειρά που αναμένεται από το HBO. Ήδη έχουν προβληθεί δύο τρέιλερ, οπότε έχουμε μια άποψη για το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε στη μικρή οθόνη. Μεγάλη εντύπωση κάνει πάντως το γεγονός ότι οι σκηνές είναι ίδιες ακριβώς με την πρώτη ταινία. Με τη διαφορά ότι παίζουν άλλοι ηθοποιοί, οι οποίοι όμως επί το πλείστον μοιάζουν στους ηθοποιούς που συμμετείχαν στο πρώτο Harry Potter με την φιλοσοφική Λίθο. Αυτός ήταν ο τίτλος της. Το HBO φιλοδοξεί να γυρίσει και τα βιβλία της J.K. Rowling σε εισάρτημες τηλεοπτικές σεζόν, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτοί είναι οι Blondie, τώρα έρχονται φυσικά στο 89 Rainbow. Δυναμώστε ένταση.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Είναι αλήθεια ότι το ραδιόφωνο μας φέρνει πιο κοντά. Το έκανε πάντα αυτό. Τώρα με το ίντερνετ ακόμη πιο εύκολα βέβαια. Τα φιλιά μου στο Σπύρο στη Σπάρτη. Άρα Σπύρο, τι μου θύμισες. Ιωάννα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το ΔΕΗ Energy Out Loud. Σε λίγο επιστρέφω στον 89 Rainbow με Alana Miles. Μην φύγετε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, για καφέ θα μιλήσουμε.
3: Ωραία.
2: Έτσι.
4: Ναι, ναι.
2: Ένα, ο καφές ήταν κάποτε απαγορευμένος σε ορισμένες χώρες. Μην τρομάξετε πριν μάθουμε αν είναι ψέμα ή αλήθεια.
4: Δεν θα πηγαίνω. Ούτε κι εγώ. Πάμε στο 2.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν καφέ για να μπορέσουν να κοιμηθούν αργότερα.
4: Ξέρω τέτοιους ανθρώπους. Πολλούς.
3: Κι εγώ.
4: Εγώ, αν πιω καφέ αργά, παίζει να κάνω να κοιμηθώ 3 βράδια.
3: Πάμε στο 3.
2: Η κατανάλωση καφέ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών.
3: Νομίζω ότι είναι ανθυγιεινό το να κόβεις τον καφέ, γιατί αν κόβεις τον καφέ μπορεί να γίνεις ανθυγιεινός για τους άλλους.
4: Α, μπράβο, δεν είναι ο καφές υγιεινή συνήθεια.
3: Έλατε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: 89 Rainbow.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.

Σαν να συνέφιασε λίγο έξω. Dark Necessities, ήταν η Red Hot Chili Peppers. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα. Θα πάμε μαζί έως τις 5, αλλά πρώτα θέλω να σας μιλήσω για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Νιώθω την ανάγκη λοιπόν να σας ενημερώσω ότι στη Μεγάλη Βρετανία πλέον το να αποκαλέσεις κάποιον σε χώρο εργασίας φαλακρό θεωρείται σεξουαλική παρενόχληση, παρακαλώ. Η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε τυχαία. Κάποιος εργαζόμενος δέχτηκε λεκτική επίθεση από συνάδελφο, ο οποίος τον αποκάλεσε φαλακρό και τον πήγε στα δικαστήρια. Οι δικαστές αποφάσισαν ότι επειδή η τροχόπτωση επηρεάζει συνήθως τους άντρες, το συνέδεσαν άμεσα με το φύλο και πλέον η υποτίμηση της εμφάνισης ενός άνδρα με βάση το αν έχει μαλλιά ή όχι θεωρείται διάκριση. Λίγο υπερβολικό μου κάνει, αλλά έχουμε ακούσει άλλα κι άλλα. Αυτή είναι η Guns N' Roses.

Lenny Kravitz Low. Ο Ντανέα Rainbow, θα δωρήσω και τσαλάκι στο μικρόφωνο. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 μαζί στο νέο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Ο Σεπτέμβρη φέτος δεν σημαίνει μόνο επιστροφή από τις διακοπές. Ευτυχώς σημαίνει και ενέργεια, γιορτή και energy out loud από τη ΔΕΗ. Γιατί στις 12 του μήνα η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη αξέχαστη συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Και έχει ετοιμάσει ένα φοβερό διαγωνισμό για ένα πάρτι που σίγουρα θα θυμάστε για καιρό. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party του Αντώνη, αλλά και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Δυνατό! Πολύ. Και μόνο από τη ΔΕΗ. Ο Νίκος Μπογιατζής θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες, ενώ ο Θανάσης Μωραϊτής σας προετοιμάζει για την νυχτερινή έξοδο στην πόλη που γιορτάζει. Από αύριο έχουμε ΔΕΘ. Οπλιστείτε με υπομονή. Όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα είναι καλός, οπότε ίσως κάνουμε και καμιά βουτιά. Ειδικά Κυριακή περιμένουμε 37 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 2. Καλό απόγευμα και καλό σου κου σε όλους.

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Μαζί προχωράμε και σήμερα με τα καλύτερα.

Fry High, Every Time. Λίγο νωρίτερα, Come Together, Beatles. Αλλά καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι από τη σόλο δουλειά του George Harrison. Λοιπόν, αυτό κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1987 και προσωπικά πιστεύω ότι ανήκει στο top 10 των καλύτερων τραγουδιών του George Harrison. Μέσα από το άλμπουμ του Cloud 9, Got My Mind Set On You, τώρα στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow We Animals. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο πενθήμερο της νέας ραδιοφωνικής σεζόν εδώ στον 89 Rainbow. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σούπερ νέο πρόγραμμά μας. 6 με 8 Γιώργος Μπιτσάκος, 8 με 11 Rainbow Morning Show, Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Αμανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. 11 με 2 Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις το τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και

στον 89 Rainbow με το Wonderwall, τον ανεπίσημο ύμνο της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αγγλίας στο Μουντιάλ που μας άφησε ο Νόελ Γκάλαχερ, δήλωσε ότι εντάξει, το 2027 δεν έχουμε κάποια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, οπότε ναι, έρχεται η ώρα για μια σειρά από νέες συναυλίες για τους Oasis. Το ευχόμαστε και περιμένουμε τα νεότερα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow με dance διάθεση χάρη στους Mando Diao. Σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στα πιο σημαντικά συναυλιακά νέα. Πρώτα όμως πίσω στα 90's για ένα από τα μεγαλύτερα hits της δεκαετίας μέσα από το άλμπουμ τους No Need To Argue. Φέρνω Cranberries, Zombie, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας που αγάπησε πάρα πολύ όλος ο κόσμος.

0: τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους.

0: βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

89 Rainbow, υπέροχο You Shook Me All Night Long από AC/DC. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα. Δίπλα μου έχω την Πρωτέργεια και θα την έχω για 4 ολόκληρες ώρες. Είμαι ζωντανά στο booth της. Σε λίγο θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες. Πρώτα, Αμέρικα, You Can Do Magic. Καλώς ήρθατε.

99 Rainbow με Bruce Springsteen, I'm on fire. Πού βρίσκομαι? Είμαι εδώ, live, στο κινητό pop-up booth της Προτέργειας, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, που από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου μότε Προτέργεια Win More γεμίζει με ενέργεια κάθε γωνιά της πόλης. Η Προτέργεια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε 10 σημεία συνολικά, στα 7 καταστήματα Προτέργεια και παράλληλα με το κινητό pop-up booth, το οποίο μετακινείται σε 3 διαφορετικά κεντρικά σημεία της πόλης. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 σημεία, πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς και διεκδικήστε 10.000 ευρώ. Θα σας πω σε λίγο περισσότερα. Προς το παρόν, 10 years after, τώρα στον 89 Rainbow, ζωντανά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, οι Stranglers και λίγο νωρίτερα και η Deep Purple. Σχετικά με τα συναυλιακά που λέγαμε νωρίτερα, θυμίζω μία από τις πιο δυνατές συναυλίες του φθινοπόρου είναι αυτή που έρχεται στις 13 Οκτωβρίου από τους Deep Purple στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το απόγευμα είναι ένα ιδιαίτερο απόγευμα. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 10, παρέα με την Πρωτέργεια. Σε λίγο σας έχω και άλλες έξτρα πληροφορίες. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν τα παιδιά του 89 Rainbow Morning Show.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή ιδέα θα εφαρμοστεί την επόμενη φορά που είναι να πάμε κάπου χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τον δρόμο. Παραδείγματος χάρη σε ένα ταξίδι, σε μια άλλη πόλη ή μια άγνωστη γειτονιά, ας πούμε. Και είναι να μην βάλουμε GPS.
3: Έλα ρε Αντώνη, αποκλείεται.
2: Ναι, ακραίο, ε. Μπορείτε να δείτε με το χάρτη και μετά να εμπιστευτείτε τη μνήμη σας και τον προσανατολισμό σας. Κοιτάξτε πινακίδες, που είναι ο ήλιος, αναγνωρίστε γωνίες, δέντρα, κτίρια.
3: Τι λες, να περπατάμε χωρίς να κοιτάμε το κινητό μας?
2: Oh yes, για χιλιάδες χρόνια και μέχρι περίπου, ξέρω εγώ, 30, οι άνθρωποι ταξίδευαν στον πλανήτη, έτσι, με τον ήλιο, με τα άστρα, με ένα χάρτη, με την κοινή λογική. Εμείς θα το δοκιμάσουμε για αρχή κάπου κοντά, ε. Και ας ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Θα τα καταφέρουμε.
3: Πιστεύουμε σε εμάς.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο μουστάκας. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: 89 Rainbow.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής.

Καλησπέρα από τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς. Είμαστε live από το κινητό pop-up booth της Πρωτέρια, στο πρώτο location του Πρωτέρια, Win More, της μεγάλης δράσης που ταξιδεύει στην πόλη από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου σε 10 σημεία συνολικά, στα 7 καταστήματα Πρωτέρια και στα 3 κινητά pop-up booths σε κεντρικά σημεία της πόλης. Σας περιμένουμε σήμερα από τις 6 έως τις 10, γιατί μπορείτε να πάρετε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς της Πρωτέρια, να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα, ανάμεσά τους έναν χρόνο δωρεάν ρεύμα και 10.000 ευρώ μετρητά. Σας λέω από τώρα καλή επιτυχία και ώρα για Michael Jackson, Dirty Diana, τώρα ζωντανά στον 89 Rainbow.

απόγευμα Παρασκευής στον 89 Rainbow με Aerosmith, ο Νίκος Μπογιατζής, μέσα από το pop-up booth της Protergia, το οποίο συνεχίζει το ταξίδι του στην πόλη. Από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου θα το βρείτε εδώ στη Νέα Παραλία, από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου στην Αβαρίνου και Εμιλιανού Γρεβενών, ενώ η τελευταία στάση του είναι στην πλατεία Αριστοτέλους στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε, όπως επίσης μην χάσετε εδώ live τις μουσικές μας μέχρι και τις 10, και αν θέλετε περάστε από εδώ, πείτε ένα γεια και φυσικά συμμετέχετε στους διαγωνισμούς. Σε λίγο θα σας πω περισσότερα. Προς το παρόν, βουτιά στη χρονιά του 1981 με Men at Work στον 89 Rainbow.

0: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα, ο 89 Rainbow θα μεταδώσει ζωντανά το πρόγραμμά του από το pop-up booth της Πρωτέρια δίπλα στο Μακεδονία Palace. Ελάτε να γνωρίσετε το Πρωτέρια Win More και να διεκδικήσετε πολλά δώρα, 10.000 μετρητά και δωρεάν ρεύμα για ένα χρόνο. Σας περιμένουμε. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέρια για να μαθαίνετε τις επόμενες τάσεις του Πρωτέρια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: 89 Rainbow.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

89 Rainbow με Maggie Riley. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής σήμερα Παρασκευή. Εδώ στον 89 Rainbow προχωράμε μαζί με την Πρωτέργεια. Βρίσκομαι στο booth της Πρωτέργεια στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εκπέμπουμε live από το κινητό pop-up booth και σας προσκαλούμε να έρθετε όλους, όλες εδώ. Έχουμε διαγωνισμούς. Υπάρχουν βέβαια από τις 4 ως τις 13 Σεπτεμβρίου 10 σημεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τα 7 καταστήματα Πρωτέρια και το κινητό pop-up booth, το οποίο μετακινείται όμως σε 3 διαφορετικά κεντρικά σημεία της πόλης. Μαζί του φέρνει μεγάλους διαγωνισμούς. Μεταξύ αυτών και έναν χρόνο δωρεάν ρεύμα και 10.000 ευρώ. Θα συνεχίσω με τότε, Hold the Line στον 89 Rainbow και σε λίγο θα πούμε περισσότερα.

9 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Εκπέμπουμε σήμερα μαζί με την Πρωτέργεια. Λίγο νωρίτερα μιλούσα για τα συναυλιακά, τα πιο σημαντικά που μας αφοράνε αυτή την περίοδο. Να πάμε λίγο και στις νέες κυκλοφορίες. Ανακοινώθηκε σήμερα πριν λίγες ώρες μία νέα κυκλοφορία πολύ σημαντική για τους Pet Shop Boys. Έρχεται νέο άλμπουμ στις 9 Οκτωβρίου. Ένα άλμπουμ το οποίο θα είναι αφιερωμένο στον Alan Turing. Είναι πολύ σημαντικός Βρετανός επιστήμονας, σημαντικό επιστημονικό αλλά και κοινωνικό πρόσημο, το οποίο θα έρθει το συγκεκριμένο άλμπουμ μαζί με τη βοήθεια του βιογράφου του Turing, του Andrew Hodges. Pet Shop Boys, νέα κυκλοφορία στις 9 Οκτωβρίου. James Blunt τώρα, 1973 στον 89 Rainbow, και σε λίγο σας έχω περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς της Πρωτέργεια.

0: You Found Me, αλλά και με την Πρωτέργεια. Είμαστε, θυμίζω, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Μακεδονία Παλάς μέχρι τις 10, με δυνατές μουσικές, πολλές εκπλήξεις και δώρα. Γιατί οι πελάτες Πρωτέργεια, μέσα από το Πρωτέργεια Club, θυμίζω ότι απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands, χάρη σε ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV. Πάμε όμως να θυμηθούμε τι κάνουν αυτά τα παιδιά του Rainbow Morning Show και να τα ακούσουμε. Σε λίγο τα ξαναλέμε. Αντώνη Βλαβογελάκη, θα μας πεις εσύ σε λίγο τι κάνετε. Πάμε να σας ακούσουμε πρώτα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Βλέπουμε, ψάχνουμε και σας παρουσιάζουμε ανθρώπους και ειδήσεις που μας κάνουν κάτι, μας τσιμπάνε λίγο γλυκά.
3: Ναι, η συγκεκριμένη κυρία με έχει κερδίσει,
2: ναι,
3: με τον αυθορμητισμό της,
2: ναι,
3: και με τον τρόπο που διεκδικεί το χώρο της. Κάποια προσπάθησε να της φάει και τον άντρα, αλλά ακούστε την αντίδρασή της.
4: Άκουσα να σε πω εσένα. Και τα γλυκά σου έφαγα και τον άντρα μου δεν θα τον πάρεις. Τι νόμιζες εσύ? Ήθελες να με το παίξεις φιλενάδα και δήθεν με έφερες γλυκά γιατί είμαι καλή γυναίκα? Μα εγώ το κατάλαβα ότι το έκανες επίτηδες.
2: Ξέρει.
4: Για να γίνουμε φιλενάδες, για να βλέπεις πιο πολύ τον άντρα μου. Αλλά κι εγώ σου την έφερα. Και τα γλυκά σου έφαγα και φιλενάδα μου δεν θα γίνει. Ο άντρας μου είναι
2: δικός μου.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγια.

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ.

Στον 89 Rainbow με Stevie Wonder Superstition. 89 Rainbow και Πρωτέρια βαδίζουν μαζί σήμερα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Είμαστε εδώ στο κινητό pop-up booth της Πρωτέρια στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης μέχρι τις 10. Και από πίσω μου έχω κάποιους VIP που σε λίγο θα πάρουν το λόγο, αλλά όλα θα έρθουν σιγά σιγά. Προς το παρόν, ελάτε σήμερα στο pop-up booth ή σε ένα από τα 7 καταστήματα της Πρωτέρια για να μάθετε περισσότερα. Τώρα, Bryan Adams, Summer of 69, ξέρω είναι από τα πιο αγαπημένα σας, έρχεται ζωντανά, δυνατά στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow παρέα με U2 και Beautiful Day. Λοιπόν, παίζουν πολλά σενάρια για το πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των U2. Τελικά, το πιο πιθανό είναι να κυκλοφορήσει στα μέσα του Νοέμβρη. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δίπλα μου έχω την Πρωτέρια σήμερα. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 10 εδώ στον 89 Rainbow και σε λίγο θα μοιραστώ μαζί σας ένα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα της Πρωτέρια. Προς το παρόν, κάτι από τη χρονιά του 1987, προσωπικό μου αγαπημένο και πολλών από εσάς πιστεύω, Bow Down, House Martins, τώρα στον 89 Rainbow.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο!
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: 89 Rainbow.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα.

0: με R.E.M. Losing My Religion. 89 Rainbow, Νίκος Μπογιατζής, πεντάωρη σήμερα η εκπομπή και υπάρχει πολύ καλός λόγος. Προχωράμε μαζί με την Πρωτέρια μέχρι και τις 10. Αλλά τώρα, μιας και έχουμε και τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, έχουμε εδώ και το νέο Rainbow Morning Show και τους τρεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Είμαστε πολύ πολύ καλά, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε εδώ που είμαστε.
0: Και εγώ νομίζω ότι ακούγεστε.
1: Για να δούμε, ακουγόμαστε.
0: Ελάτε και από πάνω.
1: Για να έρθουμε και εδώ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, εμείς οι τρεις είμαστε λίγο σήμερα φάση From Dusk Till Dawn, από το Σούρουγκο στην Αυγή.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Ανάποδα όμως, από την Αυγή στο Σούρουγκο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ακούσω εντυπώσεις και των τριών.
1: Από τι?
0: Από την πρώτη εβδομάδα.
1: Πες, Νίνα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς και ο κόσμος.
2: Εγώ θα πω εξαιρετικά, Νίκο μου. Θαυμάσια.
1: Εγώ θα πω φανταστικά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρώτη εβδομάδα. Και επίσης θα πω ότι είναι φανταστικά και εδώ που είμαστε, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Και σας περιμένουμε όλους να έρθετε, όλους όσοι μας ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνουμε εκπομπή με αυτό το μαγικό ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης μπροστά στα μάτια μας, στην υπέροχη παραλία της πόλης μας.
2: Μπορούμε να κάνουμε και μέχρι το ξημέρωμα.
1: Μπορούμε. Αν μας φέρουν και κανένα ποτάκι, θα είναι τέλεια.
0: Λοιπόν, τα παιδιά τα ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11 στο νέο Rainbow Morning Show του 89 Rainbow φυσικά. Σε λίγο σας δίνω το ελκυστικό πρόγραμμα της Πρωτέρια που έχω ήδη τσεκάρει, όχι για μένα, για κάποιους φίλους και φίλες που είστε πολύ εκεί έξω. Προς το παρόν, Green Day στον 89 Rainbow τώρα.

89 Rainbow και Rolling Stones Painted Black μαζί με την Πρωτέρια σήμερα, παρέα μέχρι και τις 10. Πάμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα της Πρωτέρια που κάνει τη διαφορά και έχει να κάνει με τους φοιτητές και το τι παρέχεται σε αυτούς. Λοιπόν, είναι το Πρωτέρια Student Plan, το ιδανικό πλάνο για φοιτητές που σας προσφέρει πάγιο και χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες του μήνα μόνο με 19,90 ευρώ. Και αυτό που κάνει το πλάνο πραγματικά ξεχωριστό για τους φοιτητές είναι η έκπτωση 25% σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο για όλα αυτά που προσφέρει η Πρωτέρια. Τώρα Richie Haven στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: στον 89 Rainbow με Imagine Dragons, Believer. Και φυσικά δίπλα μου έχω την Πρωτέργεια. Μέχρι και τις 10 θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Να μείνω λίγο στα συναυλιακά. Τα είπαμε για τους Deep Purple. Μην ξεχνάτε, πριν τον Οκτώβριο, το Σεπτέμβριο, δυνατή ροκ συνοβλία στην πόλη. Έχουμε τον John Lee Turner με ένα Greatest Hits, τον Deep Purple, τον Rainbow και φυσικά μερικές ακόμα άλλες δικές του και όχι μόνο κλασικές αγαπημένες ροκ επιτυχίες. Μικρό break, ας πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα παιδιά του Rainbow Morning Show και τι έχουν να μας πούν.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Λοιπόν, για καφέ θα μιλήσουμε, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα, ο καφές ήταν κάποτε απαγορευμένος σε ορισμένες χώρες. Μην τρομάξετε πριν μάθουμε αν είναι ψέμα ή αλήθεια.
3: Δεν θα πηγαίνω, ούτε κι εγώ. Πάμε στο 2.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν καφέ για να μπορέσουν να κοιμηθούν αργότερα.
4: Ξέρω τέτοιους ανθρώπους, πολλούς.
3: Κι εγώ.
4: Εγώ αν πιω καφέ αργά, παίζει να κάνω να κοιμηθώ 3 βράδια.
3: Πάμε στο 3.
2: Η κατανάλωση καφέ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω υιοθέτησης υγιεινών συνηθιών.
3: Νομίζω ότι είναι ανθυγιεινό το να κόβεις τον καφέ, γιατί αν κόβεις τον καφέ μπορεί να γίνεις ανθυγιεινός για τους άλλους.
4: Α, μπράβο, δεν είναι ο καφές υγιεινή συνήθεια.
3: Έλατε.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: 89 Rainbow με Phil Collins. Δίπλα μου είναι η Προτέρια. Θυμίζω το κινητό pop-up booth της Προτέρια συνεχίζει το ταξίδι του στην πόλη από 4 έως 6 Σεπτεμβρίου. Θα το βρείτε εδώ, στη Νέα Παραλία, από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου στην Αβαρίνου και Εμιλιανού Γρεβενών, ενώ η τελευταία στάση του είναι στην πλατεία Αριστοτέλους στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Να περάσω στα παιδιά του Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία, Νίνα, τι ετοιμάζετε, παιδιά, για τη Δευτέρα, θα μας πείτε?
1: Νίκο, δεν θα μας πάρεις κουβέντα, φίλε.
0: Γιατί?
2: Δεν λέμε τίποτα.
0: Α, είναι top secret.
1: Όποιος θέλει να είναι τη Δευτέρα το πρωί στις 8 η ώρα, στη συχνότητα.
3: 89 Rainbow, σας περιμένουμε. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία εδώ, παιδιά. Μας αρέσει πάρα
2: είναι
3: πολύ.
2: Είναι μαγικά.
3: Το ναι. Ηλιοβασίλεμα, ο κόσμος που κάνει βόλτα.
0: Παιδιά,
3: εδώ τα παιδιά της Προτέρια.
1: Τα λόγια του παπά.
0: Έχω γίνει ο
2: φωτογράφος που έρχεται.
0: Έχω γίνει, παιδιά, ο φωτογράφος τους. Τους έχω βγάλει τουλάχιστον 10 φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
3: Έτσι.
1: Τι λένε τέτοια μέρα, καλή έκθεση να έχουμε και
3: καλή έκθεση να έχουμε και γενικά καλό φθινόπωρο να έχουμε. Να μας ακούτε στον 89 Rainbow όλη την ημέρα.
1: Και τώρα κυριολεκτικά να φεύγουν οι πρωινοί.
3: Θα φεύγουν οι πρωινοί, τώρα θα μείνει ο Νίκος.
2: Φεύγουμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά, τα λέμε.
3: Φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

εκπομπή Μαμούθ σήμερα. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 10. Υπάρχει όμως ένας πάρα πολύ καλός λόγος γι' αυτό. Βρισκόμαστε στο pop-up booth της Πρωτέργειας. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Προς το παρόν μοιράζομαι μαζί σας πολύ σημαντικά, ευχάριστα συναυλιακά νέα, καθώς από ό,τι φαίνεται θα έχουμε στο ανανεωμένο Ολυμπιακό Στάδιο όχι μία, όχι δύο, αλλά 7 πολύ μεγάλες συναυλίες. Περιμένουμε τα νεότερα και φυσικά με το που θα τα μάθουμε τα μεταφέρω εδώ στον 89 Rainbow On Air. Προς το παρόν, stories.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

89 Rainbow. Είναι η Muse, Feeling Good. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί βρισκόμαστε στο κινητό pop-up booth της Πρωτέργεια, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, που από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου με το Πρωτέργεια Win More γεμίζει με ενέργεια κάθε γωνιά της πόλης. Να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Η Πρωτέργεια βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε 10 συνολικά σημεία, okay? Στα 7 καταστήματα Πρωτέργεια και παράλληλα με το κινητό Pop-up Booth, το οποίο μετακινείται σε 3 διαφορετικά κεντρικά σημεία της πόλης. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 σημεία, πάρτε μέρος στους διαγωνισμούς και διεκδικήστε 10.000 ευρώ. Έχετε ακόμα μία ώρα για να έρθετε εδώ στη νέα παραλία, στο Pop-up Booth της Πρωτέργεια, και φυσικά να τα πούμε ακούγοντας τα καλύτερα στον 89 Rainbow. 10cc, Dreadlock Holiday έρχεται τώρα.

Νέα Rainbow, υπέροχο on the beach από Chris Rea. Ένα γρήγορο μουσικό που αξίζει να σας το αναφέρω πριν περάσουμε φυσικά σε περισσότερα για την Πρωτέργεια, με την οποία προχωράμε μαζί μέχρι και τις 10. Λοιπόν, η υπεύθυνη της κυκλοφορίας του άλμπουμ του Prince, του νέου άλμπουμ με αυτά τα 10 κυκλοφόρητα μέχρι τώρα τραγούδια από το παρελθόν, λένε ότι όλα, μα όλα, παρότι ακούστηκαν διάφορα, δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, προχωράμε πάντα παρέα με την Πρωτέργεια, Bad to the Bone τώρα.

0: στον 89 Rainbow με Σαντάνα. Είμαστε στο κινητό pop-up booth της Πρωτέρια και θέλω να σου μιλήσω για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο μου έχει κάνει κλικ. Είναι το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, όπου κλειδώνεις σταθερή τιμή αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα της Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, περνάς εδώ από τη Νέα Παραλία, από το pop-up booth της Πρωτέρια. Είμαστε εδώ στον 89 Rainbow. Μέχρι και τις 10 βγάζουμε εκπομπή live.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Ζήλιον λίγο νωρίτερα, Pretty Mates Back to Back, δύο πολύ αγαπημένα rock tracks. Special χαιρετίσματα και στους οδηγούς, είστε στην παρέα μας και εσείς, έχω πάρει κάποια συγκεκριμένα μηνύματα. Μην ξεχνάτε, βρισκόμαστε στο κινητό pop-up booth της Προτέρια και θέλω να σας μιλήσω για άλλο ένα πρόγραμμα, το Προτέρια Student Plan, το ιδανικό πλάνο για φοιτητές. Σας προσφέρει πάγιο και χρέωση προμήθειας για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες του μήνα μόνο με 19,90 ευρώ. Και αυτό που κάνει το πλάνο πραγματικά ξεχωριστό για τους φοιτητές είναι η έκπτωση 25% σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Μικρό break, και όταν λέω break εννοώ μουσικό με Doors, Love Me Two Times. Φέρνω μερικά ακόμη και τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

στον 89 Rainbow Coldplay Paradise, το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Ήμασταν μαζί με την Πρωτέργεια για 4 ώρες από το pop-up της Πρωτέργεια στην Νέα Παραλία, το pop-up booth της. Σας προτείνω να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 89 Rainbow. Ακολουθεί η καλύτερη μουσική φυσικά. Και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τα social της Πρωτέργεια, γιατί εκεί μέσα βρίσκεται τις πιο σούπερ προσφορές. Νίκος Μπογιατζής, πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο στην Παρασκευή σας, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, και εμείς θα τα ξαναπούμε στον 89 Rainbow τη Δευτέρα στις 5 η ώρα ακριβώς. Ένα τελευταίο από εμένα, με μεγάλες ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες του σταθμού και στην Πρωτέργεια. Are you Speedwagon, keep on

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.